30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινιόλωση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια διαχωρίζουν.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγουδούν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

ήταν κι αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου λίγο.

η πρώτη ημέρα μας, η πρώτη ώρα μου που βρέθηκα κοντά σου, δίπλα σου.

0: σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρα μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου.
1: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινερασάδο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ, παλιά, χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: 210-81-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194

0: 4 Main Street, East Orlando, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη Νέα Πιτσάρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό λοιπόν τα δάση...
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.
2: Το θεωρούσαν σημαντικό για την θεραπεία της επιληψίας και την καταπολέμηση των όγκων.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγούδια μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο. Στέλλα Κωνιτοπούλου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Αντώνης Κορονέος, όμορφη πόλη.
1: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Φρίλς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
3: WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.

κερδίσουμε αυτό το χρυσό μετάλλιο.

Ευχαριστώ. Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και φέτος στην όμορφη νύχτα. Οι τραγουδιστές μας και εγώ σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό, αλλά και αφάντα στο κέφι. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη. Επίσης, μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, στο Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, στο Cleveland. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη. Ζωντανή μετάδοση.

κοιμάσαι. Όχι αν μπορείς, χόρεψέ τους. Εμψυχρό θα σε καθαρίσουνε. Για σου πω στα καταβένα.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ίνων. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας σελίδα wpso@wpso.com. Επίσης, ειδοποιήστε και τους λοιπούς φίλους και γνωστούς σας που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου να μας επισκεφτούν και να μας ακούσουν ζωντανά στην ηλεκτρονική μας σελίδα στο www.wpso.com. Γρηγόρης Μυθικότσης, η Κύρα, μια παλιά επιτυχία από το 1963. Ακούτε χρυσές επιτυχίες από τον δικό σας χρυσό ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ίνων.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γιάννης Πάλιος. Η θάλασσα του Πειραιά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Pondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. It's the Safety Harbor.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Τζίμις όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσά.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες.
0: Τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to

0: Κούρας, πεπειραμένη οφθαλμία τους. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμη τραγούδι από τον Γρηγόρη Πιδίκοτσι, «Αύριο πάλι», από την εκπομπή μας «Χρυσή δισκοθήκη».

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
1: Συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας. Ένα τραγούδι από τον Πασκάλ Τερζή. Δεν με κατάλαβες.

0: Ξέρεις, με παρεξηγήσατε. Εγώ
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ένα χορεύει ο στρογγυλός.

0: ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Στέλιο.
1: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινερασάβου είναι τα αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ο κύριος Διονυσίου μας τραγουδάει το επόμενο τραγούδι «Δεν μ' αγαπάς».

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εστιματίας είναι το επόμενο τραγούδι από τον Τάσο, από τον Τάσο Μπουγά.
1: Εστιματίας.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Τρία

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.
2: Και στη συνέχεια Δέσποινα Μαλτή. Γιατρικό.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα συνεχίζουμε με χρυσές επιτυχίες από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ονειρών. Στέλιος Καζατζίδης, ασπάν στην ευχή τα παλιά.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ζωντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε κοινωνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ότι η Ζωντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε κοινωνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Άστινα λέει σε super mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει και μέσω του ίντερνετ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.wpso.com. Μην ξεχνάτε, το σερβερ της Βραζιλίας δουλεύει κανονικά τώρα.

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Prox, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Disco Mix.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Κώστας Καρουσάκης, τα πλατανόφυλλα.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Αγγελών. Οι διευθυνσίες των ραδιοφώνων Αγγελάτ. Και ένα όμορφο εύθυμο τραγουδάκι από την Κύπρο. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

μέσα όλα να τα αντέξω. Και την κακία και το μίσος και το πόνο θα ήταν ανώδυνες για μένα οι συμφορές μου.

μπορούσες ήλιο να μου δώσεις την παγωμένη μου καρδιά για να ζεστάνεις. Αν χρειαζότανε να πεθαίνα για σένα,

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόνστας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Σε πέγγι κοντά νους, για την παρέα έξω δεξιά, έλα Γιώργο ρίξε τις τροφές σου.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Γιάννης Πάριος, ο μηχανικός.

Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα νησιώτικα τραγούδια. Γλυκερία, μέσα του Αιγαίου τα νησιά.

Τα μυστικά μου δεν μπορώ να τα κρατήσω, κρυμμένα μέσα στις καρδιάς μου το βύθο. Θέλω τρέλα, πολύ τρέλα, να σ' αγαπήσω και στην αγάπη σου να σ'

Σένα όλη την αλήθεια μου θα δώσω κι όλο το είναι μου να το έχει συντρόφια. Με την αγάπη σου τον κόσμο θα σηκώσω για να μην έχει η ματιά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Στην εκπομπή μας νησιώτικα τραγούδια, Γιάννης Πάριος.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπος Πρίνους, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια όλη της Ελλάδας.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νησιώτικα τραγούδια.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμις Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Τζίμις όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.
1: Ακούτε φωνή των Ελλήνων και την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Σφουγγαράδες, γεια σας. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η ζωή να έχει.

Παναγιώτη, για κάνα ένα δασιμάκι. Θα χορέψουμε Ζεμπεκιστάν, οι παρόβιες οι καλκαδιάρες, με τις καρδιές τις ερωτιάρες. That's all. All together.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in Indianapolis.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Yeah.

Αυτό είναι για αυτούς που βουλκαβούρια είσαι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Το λουδάκι του Μπαξέ. Γιώργος Κονιτόπουλος.

very special Uzbekistan. A πολύ love story για καρδιές που πολύ αγαπήθηκαν και στην πρώτη ψυχάλα διαλύθηκαν. Δώσ' μου μια φωτογραφία σου. Portrait on a begun.

δέχτηκα τα λάθη κι όλα σου τα κρίματα, σ' έκανα να ξεχάσεις τα στραβοπατήματα. Άκουσα τους όρκους και τις υποσχέσεις σου, πως μαζί μου θα σου.

παρελθόν σου και πως μόνη θα τα βρεις με τον εαυτό σου. Άκουσα τους όρκους πως θα σε κοντά μου η αγαπημένη μου.

λόγια και τα παρακάλια που μοιάζαν μυρολόγια. Έκανα τα πάντα να μη σε πληγώσω, ακόμα την ψυχή.

0: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rockwinds.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

0: και θα περάσει.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, Τρίφραγα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

Άγγελο Σαγκράτο στο μικρόφωνο, κοντά σα με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μείνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

Yo. Are you ready, my man? Here we go, bring it on. Guitar, yeah.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Συνεχίζουμε την επόμενη μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνες. Μουσική Μίμης Πλέσσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Η διοκτησία των αδελφών Αγκράτ.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο Ιντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι μου.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

αγάπη μου κουράστε. Ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι.

0: Πορτοβέλο με χιλιάδες αναμνησίες. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
1: Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Βίκυ Μοσχολίου, σε έβλεπα στα μάτια.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των νέων. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Στα μάτια Κόκοτας του Ηλίας, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονικές ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: θα δούμε την προσπάθεια αυτή των διατών και ποια θα είναι.
1: Μάκης Χριστόδουλος, το προσκλητήριο.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διάλεκτα τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rock Beach. Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς»

στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου, Ελλάδα.

0: FM. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λιάνδρος, μόνο.

Σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου, να περάσει όπως όπως η βραδιά μου, στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα και θυμήθηκα για σένα, ναι, πως δάκρυσα.

Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

0: κακός.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza. Ώρα θέλετε, πάρτε ένα flyers, παρουσιάστε την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza.

δείχνουμε την ίδια μας τη συμπεριφορά και την ίδια μας την προσφορά καθημερινά. Αλλά πολλές φορές ακούγονται προς τα διάφορα και αυτό το παροτρύνουμε.

0: Ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Μπορεί να ξαναδούμε κι άλλους, έχει πάρα πολλούς. Εδώ στο σημείο παλιότερα έχουμε απαιτήσει.

0: βρίσκει τόσο διαφορετικό και όμως τόσο συναρπαστικό. Κάπως έτσι, ο αξιός καταφέρνει και παραμένει.
1: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road στο Taps Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες, για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings. Εδώ Φλόριδα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Αγινών.
2: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Τζίμις όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, στο Δανείδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στην νέα πίτσα.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
0: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο Πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Τσαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ρόμπερτ Γουίλιαμ, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
2: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις κι εσύ γαλάζιε ουρανέ. Ο χρόνος βγήκε νικητής. Το παιχνίδι της ζωής δεν το κέρδισε κανείς.

Ακούσατε τον Robert Hood. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: και χωρίσαμε.
1: Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα τη νύχτα.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: απόψε. Σα σκιά τρομαγμένη μ' αναμνήσει.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημερινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην εισμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Ακούτε.

Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Condos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Condos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Condos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

0: τσιγκάνα σ' ό,τι έχω τα...
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω πλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω πλήγο.
2: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
4: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα, το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: 24 ώρες το 24ωρο. Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγουδία. Περνάς.

0: κορυφό μετά από έκρηξη. Ένας νεκρός.
1: This is WPSO 1500 in Infotrici and WXYB 1520 in India Rock Beach.
0: 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό, οι φλόγες κοντά στη Βαλένθια, το πύρινο μέτωπο, Μπαράς Πυρκαγιών στην κεντρική και νότια Ιταλία. Απομακρύνονται οι τουρίστες. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στις κοινές δηλώσεις με τον αυστριακό καγκελάριο Christian Stoker στο Σάλτσμπουργκ, τα εύσημα Stoker στη χώρα μας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο ΕΠ News. Τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης για τις μειώσεις τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Νέα δεδομένα στην υπόθεση δολοφονίας της Ήρω, το φωνικό χτύπημα με βάση τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ποια στοιχεία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με αποτέλεσμα το κτίριο να τυλιχθεί στις φλόγες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σωρά γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων και πάμε αμέσως στη συνάδελφό μας την Πέγκη Προύσαλη που είναι καθοδόν προς το σημείο. Πέγκη, ποιες είναι οι πληροφορίες που έχει συλλέξει.
2: Μαριάννα, καλησπέρα. Να πω ότι πραγματικά επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες. Έχει εντοπιστεί προς αγνώστων στοιχείων ενός ανθρώπου, ο οποίος φαίνεται ότι βρίσκεται μέσα στον χώρο του εργοστασίου. Μιλάμε για την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε μία και μισή το μεσημέρι στην περιοχή Εξαμηλίων Κορινθίας. Τη φωνική αυτή πυρκαγιά έστρεψαν αμέσως πυροσβεστικές δυνάμεις. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή.
0: Έχουμε πρόβλημα με την επικοινωνία με την Πέγκη Προύσαλη. Είναι μια πολύ μεγάλη φωτιά. Μέχρι και αυτή την ώρα μένεται. Δυστυχώς κατέληξε σε τραγωδία. Έχουμε ένα νεκρό. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και λίγο αργότερα κατά τη διάρκεια του δελτίου μας με την συνάδελφο. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Κόλλασε φωτιά στη Γαλλία και την Ισπανία. 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στις δύο χώρες, ενώ έχουν ήδη γίνει στάχτη πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει τα 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στην Ισπανία, όπου επιχειρούν και δύο ελληνικά Καναντέρ, η αλλαγή των ανέμων βοήθησε την κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης και της Άβυλα, αλλά εκενώνονται 8 δήμοι στην επαρχία Τολέδο.
3: Ώρες αγωνίας στον Μπορντό, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν τα περίχωρα της πόλης των 850.000 κατοίκων.
4: There is a fire there at the base of that pylon, but there is also a fire raging on this side. You can see the black smoke going up into the sky from beyond those trees. And over on my left, more black smoke, indicating that this fire is clearly jumping.
3: Στη νοτιοδυτική Γαλλία, περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα.
5: Ça fait mal. Ça fait mal. C'est toute une vie qui est partie en fumée. Voilà. Je suis pas la seule. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont dans, comme moi.
3: Μέχρι στιγμής έχουν καεί τουλάχιστον 420.000 στρέμματα. Έκταση σχεδόν 4 φορές ως το Παρίσι.
6: C'est impressionnant, Γαλλία. Parce que plus rien que de la fumée et des camions de pompiers.
3: Περισσότερες από 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί, ενώ πάνω από 80 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί.
5: Mais même chez les voisins, regardez, tout qui est détruit, quoi. Tout. Tout, tout. Pourquoi on n'a pas eu plus d'aide?
3: Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμη δυσκολότερη τις επόμενες ώρες, καθώς νέο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει νότιο-δυτική Γαλλία. Εκπρόσωπος πυροσβεστικής παρομοίασε τη μάχη με τις φλόγες με μάχη του Δαβίδ απέναντι στο Γολιάθ, καθώς οι άνεμοι αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση και το μέτωπο μετακινείται απρόβλεπτα στην περιοχή της Ζιρόντ.
7: La situation, elle, est encore instable. Regardez ces images de Léo Guérin. C'est absolument saisissant. Ce sol complètement carbonisé. Et vous le voyez apparaître à l'écran. Les fumées reprennent lorsqu'il y a un tout petit peu de vent. Même de petites brises ramènent ces flammes. Regardez, sur cet arbre, la base de cet arbre est en train de brûler. Alors oui.
3: Την ίδια ώρα η Ισπανία δίνει την δική της μάχη. Στη Βαλένθια οι φλόγες πλησιάζουν τα προάστια της πόλης και απειλούν ακόμη και την περιοχή όπου βρίσκονται τα εμβληματικά κτίρια του Καλατράβα, ανάμεσά τους και το μεγαλύτερο ωκεανογραφικό μουσείο της Ευρώπης. Στην επαρχία Καστελιών περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ενώ άλλοι 30.000 έλαβαν εντολή να παραμείνουν στα σπίτια τους.
8: Ayer, ya la madrugada se acabó la casa. Se quemaron también animalitos allí en las.
9: No tengo la medida, se está quemando.
10: Mami, mira cómo está todo. Y ya no puedo más.
3: Στην επαρχία Τολέδο, οι αρχές επέκυψαν 8 δήμους. Συνολικά, 115.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις αιστείες τους για να γλιτώσουν από τις φλόγες σε όλη τη χώρα.
11: Hemos perdido nuestro medio de vida. Esto nos han arruinado total. Hemos perdido la sierra, que es nuestro medio, porque la gente viene aquí a hacer turismo. Lo hemos perdido todo. La gente ha perdido los negocios y nosotros nos quedamos aquí abandonados.
3: Στο πλευρό της Ισπανίας επιχειρούν και τα δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ, τα οποία στάλθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και πραγματοποιούν ρήψεις νερού στην περιοχή Μπουρκοντόντο, δυτικά της Μαδρίτης. Πυρηνό μέτωπο μένεται και στην Ιταλία, στη Χερσόνησο Καργκάνο, στις ακτές της Αδριατικής. Περίπου 400 τουρίστες απομακρύνθηκαν από την περιοχή, αρκετοί με σκάφη της ακτοφυλακής, ενώ άλλοι με λεωφορεία και ιδιωτικά οχήματα. Οι αρχές απέκλεισαν τον οδικό άξονα μεταξύ των παράκτιων πόλων Πεσκιτσί και Βιέστε, με πύχες και αέριες δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
0: Να δούμε τώρα τις τελευταίες εξελίξεις από αυτή την πύρινη κόλαση στη Γαλλία και την Ισπανία, Χρυσόστομε Λουκά.
12: Ναι, η φωτιά στην Ζηρόντι είναι σταθερή, αλλά παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική. Αυτό αναφέρουν οι τοπικές αρχές. Η πυροσβεστική λέει πως η φωτιά ακόμα δεν ελέγχεται. Είναι θετικό όμως ότι αναφέρονται λιγότερες ενεργές αιστείες σε σχέση με χθες. Ναι. Ο πρόεδρος Μακρόν συγκάλεσε νωρίτερα έκτακτο υπουργικό συμβούλιο, καθώς υπάρχουν και 250.000 εκτοπισμένοι. Να σου πω, η τελευταία ενημέρωση λέει ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα μεταβεί στην Ζηρόντι το απόγευμα. Σήμερα θα το δούμε λοιπόν αυτό, αν θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Εκφράζεται μια αισιοδοξία ότι το μεγαλύτερο μέτωπο της φωτιάς ενδεχομένως να έχει επιβραδυνθεί. Ναι. Τώρα, ειδικά για το Μπορντό, από χθες το βράδυ πληροφορίες λένε ότι έχει παραμείνει σχετικά σταθερό το μέτωπο που κινείται απειλητικά προς την γαλλική πόλη. Ο Δήμαρχος συνεχίζει τις προετοιμασίες για να μπορέσει το Μπορντό να υποδεχτεί περισσότερους εκτοπισμένους, εάν και εφόσον αυτό χρειαστεί.
0: Ωστόσο, οι Γάλλοι, Χρυσόστομε, ανησυχούν για αυτό το σύννεφο φωτιάς, καθώς οι τεράστιες φλόγες δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα, που επηρεάζει βέβαια όλη την περιοχή.
12: Πρόκειται για μια αυτοτροφοδοτούμενη πυρκαγιά. Αυτό το έχουν ξεκαθαρίσει και οι πυροσβέστες και οι επιστήμονες. Λένε ότι δίνει το δικό της μικροκλίμα. Η άνεμη που δημιουργεί, η πύρινη αυτή άνεμη, είναι της ίδιας της πυρκαγιάς. Γι' αυτό και δεν μπορούν να γνωρίζουν προς τα πού θα κατευθυνθεί. Δεν την κινεί ο άνεμος, δηλαδή, που υπάρχει εκτός του πύρινου μετώπου. Είναι το ίδιο το πύρινο μέτωπο, το αυτοτροφοδοτούμενο, που επιλέγει εντός εισαγωγικών την πορεία του. Και αυτό βέβαια το καθιστά και ανεξέλεγκτο και επικίνδυνο. Να σου πω επίσης ότι να πάμε και στην Ισπανία. Έχει ένα κρίσιμο 48ωρο η χώρα για να καταφέρει να περιορίσει τα πύρινα μέτωπα πριν η θερμοκρασία ανέβει κι άλλο. Αυτό είπε σήμερα ο Πέντρο Σάντσεθ, ο Πρωθυπουργός. Έχετε ένα νέο κύμα καύσωνα στη χώρα και θα κάνει την κατάσβεση της φωτιάς πιο δύσκολη. Ναι. Στα θετικά νέα, εδώ η φωτιά στην αυτονομία της Μαδρίτης έχει επιβραδυνθεί, παραμένει απειλή βεβαίως. Ενώ σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση στην Καστελιόν, εκεί πέρα το πύρινο μέτωπο μένεται, έχουν εκενωθεί 16 επαρχίες, 3 είναι σε lockdown. Down, και διενεργείται ένας έλεγχος από αέρος να δούνε μήπως μπορούν και άρουν κάποια μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι εξαιρετικά αυστηρά, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Άρα από τα μέχρι στιγμής στοιχεία φαίνεται ότι είναι καλύτερη εικόνα στην Ισπανία.
12: Με πάσα επιφύλαξη, βεβαίως, από εχθές μέχρι και σήμερα παραμένει αυτή η πληροφορία ότι είναι οριοθετημένα, είναι ελεγχόμενα τα μέτωπα, αλλά παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνα.
0: Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πολύ. Διπλό μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Σάλτσμπουργκ μετά τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο της Αυστρίας, τον Κρίστιαν Στόκερ, και τις επιπτώσεις από το κόστος της ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, επισήμανε την ανάγκη εφαρμογής της ρήτρας αμοιβαίας στήριξης στην Ευρώπη, καθώς υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, ενώ αναφέρθηκε και στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων εντός του 2026. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα.
13: Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκε θέτουν επιτάπητος στη συνάντησή τους στο Σάλτσμπουργκ το σύνολο των προκλήσεων στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας και σε μια συγκυρία πίεσης που ασκούν οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο Πρωθυπουργός εκπέμπει διπλό μήνυμα.
14: Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις. στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Άρα έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό, αλλά η χώρα μου, η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, σε εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία πάντα με έμφαση στους πιο ευάλωτους.
13: Η κυβέρνηση έχει προτάξει ένα μείγμα μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026 απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, ήδη έχει ανακοινωθεί έκτακτη επιδότηση για το ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο.
14: Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της με τους γρηγορότερους ρυθμούς στην ιστορία όλων των χωρών του ΟΣΑ. Και είμαστε μια χώρα η οποία έχει την δυνατότητα ακριβώς μέσα από αυτή τη σωστή και συνετή δημοσιονομική πολιτική να έχει και κάποιον περιορισμένο χώρο και να στηρίζει την κοινωνία απέναντι σε έκτακτες κρίσεις όπως αυτήν την οποία αντιμετωπίζουμε.
13: Εύσημα από τον καγκελάριο της Αυστρίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
15: Χάρη στη σταθερή οικονομική ανάπτυξη και την αυστηρή μείωση του δημόσιου χρέους, η Ελλάδα κατάφερε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανθεκτικές εθνικές οικονομίες. Θα ήθελα να σε συγχαρώ, αγαπητέ Κυριάκο, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλον βαθμό δική σου επιτυχία αυτή η εξέλιξη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί συνεπώς ένα σημαντικό παράδειγμα επιτυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, την οποία έχει ανάγκη ολόκληρη η Ευρώπη αλλά και η Αυστρία.
13: Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, το Ουκρανικό, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ο τουρισμός και το μεταναστευτικό βρέθηκαν στο επίκεντρο των διευρυμένων συνομιλιών που είχαν οι δύο ηγέτες.
14: Μαζί καταφέραμε η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωριστεί ως μια κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Χρειαζόμαστε νόμιμες οδούς μετανάστευσης που απαντούν στις ανάγκες των οικονομιών μας. Η Ελλάδα είναι επί της αρχής σύμφωνη να διερευνήσει τέτοιες προοπτικές. Ταυτόχρονα ως Ευρώπη πρέπει να ανοίξουμε νόμιμους δρόμους. Και τη μετανάστευση.
15: Η Ελλάδα θα διαδραματίσει έναν ακόμα πιο καθοριστικό ρόλο και τους είμαστε ευγνώμονες στους Έλληνες. Το Σύμφωνο για το Άσυλο αποτελεί θεμελιώδη πυρήνα και πυλώνα μιας αυστηρής, συνεπούς και δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής.
13: Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη συμπαράστασή του στη Γαλλία και στην Ισπανία που δοκιμάζονται από πρωτοφανείς πυρκαγιές. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός μηχανισμός έχει δουλέψει. Είναι μια πολύ καλή ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και καλής κατανομής πόρων μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Την τρίτη εβδομάδα του Αυγούστου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στο ΕΤ News. Ο Υπουργός Ανάπτυξης λοιπόν προειδοποίησε Γογό Κατσέλη ότι η παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και η άνοδος των τιμών των καυσίμων θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν και νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων το χειμώνα.
16: Ιδιαίτερα ανήσυχος για τις εξελίξεις στο μέτωπο της ενέργειας εμφανίστηκε ο κύριος Θεοδωρικάκος μιλώντας στο Earth News. Όπως είπε, η άνοδος των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης επηρεάζει το μεταφορικό κόστος και συνολικά τις τιμές στην αγορά, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος νέων πληθωριστικών πιέσεων το χειμώνα. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης του ντίζελ των 10 λεπτών του εφόσον οι διεθνείς συνθήκες το επιβάλλουν. Στο μεταξύ, Μαριάννα, η Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών στα βασικά αγαθά μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, με συγχωρείτε. Όπως είπες και εσύ, ο κύριος Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις για τη λίστα των προϊόντων με τις μειωμένες τιμές που θα εφαρμοστούν από τα τέλη Αυγούστου θα γίνει γνωστή την τρίτη εβδομάδα του Αυγούστου, αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς. Στο μεταξύ, σήμερα λήγει η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικών προτάσεων ανακωδικό από τους προμηθευτές προς την ανεξάρτητη αρχή. Στη συνέχεια, αύριο θα γίνει συνολική αξιολόγηση από την ανεξάρτητη αρχή των κωδικών ως προς τη σημασία τους για τον καταναλωτή αλλά και την εμπορική τους κυκλοφορία. Και την Τετάρτη, οι προμηθευτές θα κάνουν γνωστή τη λίστα αυτή με τα προϊόντα και στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προκειμένου και αυτές να εξετάσουν με τι ποσοστό μειώσεων θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή. Να πούμε ότι, όπως είπε και ο κύριος Θεοδωρικός, κάκος από τις 31 Αυγούστου οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή θα προχωρήσουν στη μείωση των τιμών. Τότε θα δουν οι καταναλωτές τις μειωμένες τιμές στα ράφια. Και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις παρεμβάσεις για μια πιο δίκαιη και διαφανή αγορά, υπενθυμίζοντας τόσο τις πρωτοβουλίες που είχαν ληφθεί με την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όσο και την επιβολή πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων κατά το προηγούμενο διάστημα. Μαριάννα.
0: Εγώ σε ευχαριστούμε. Να ακούσουμε λοιπόν τον Υπουργό.
17: Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
0: Σημαντική πτώση καταγράφεται στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά τις νέες διπλωματικές προσπάθειες για επίλυση της κρίσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης από την 1η Αυγούστου.
18: Ακριβώς, Μαριάννα, σοβαρή αποσυμπίεση έχουμε στις διεθνείς σήμερα τιμές πετρελαίου, πτώση η οποία ξεπερνάει ακόμα και το 10%, με τους αναλυτές πάντως, Μαριάννα, να σημειώνουν ότι η αγορά αντιδρά με υπερβάλλοντα ζήλο, με δεδομένο ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν κλειστά. Το Brent υποχωρεί κάτω από τα $90 το βαρέλι, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Ιουνίου. Να θυμίσουμε ότι στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας είχε εκτιναχθεί ακόμα και πάνω από τα 100 δολάρια.
0: Αξιοσημείωτη πτώση μετά από αρκετές ημέρες.
18: Αξιοσημείωτη πτώση μετά από αρκετές ημέρες ακριβώς. Να πούμε επίσης ότι αντίστοιχη είναι η εικόνα και για το φυσικό αέριο, καθώς υποχωρεί περισσότερο από 6%, κάτω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στη δική μας αγορά η μεγάλη εκτείναξη των προηγούμενων ημερών έχει αποτυπωθεί στις τιμές στην Αγγλία στα καύσιμα. Ωστόσο έχουμε την νέα επιδότηση που θα από την 1η Αυγούστου, τα 10 λεπτά που θα περάσει κατευθείαν στην Αγγλία στο πετρέλαιο κίνησης, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί με βάση όμως τη σημερινή δειματοληψία από το Υπουργείο Ανάπτυξης και όχι με βάση τα δεδομένα που θα έχουμε την 1η Αυγούστου, Μαριάννα. Έχουμε λοιπόν τη μέση τιμή του δίζελ στα 2 ευρώ, μετά από την κρατική επιδότηση θα διαμορφωνόταν στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Κρατάμε λοιπόν το γεγονός ότι μένει να δούμε δηλαδή πώς θα διαμορφωθεί και η διεθνή συγκυρία αλλά και οι τιμές εδώ στην εγχώρια αγορά, για να δούμε και πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές μετά την 1η Αυγούστου, όταν θα ξεκινήσει πλέον η επιδότηση των 10 λεπτών. Να πούμε ότι ήδη τρέχει η έκπτωση των 5 λεπτών στο ντίζελ μετά τη συμφωνία με τα διελιστήρια.
0: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
13: Είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών στην προηγούμενη δέσμη μέτρων ότι το περιθώριο το δημοσιονομικό για το 26 είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Το τοποθέτησε κάπου μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρέμβαση αυτή είναι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα, γιατί είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη κρίση που είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει περισσότερες παρεμβάσεις. Αυτό ακριβώς απάντησα πριν, ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις μία κρίση με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δυστυχώς αυτό κάνει η αντιπολίτευση. Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι.
0: Τραγωδία στο Σιάτλ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα αγοράκι 2 ετών, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε φεστιβάλ φαγητού. Οι αρχές συνέλαβαν τον έναν ύποπτο, ενώ αναζητούν δεύτερο άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση. Η αστυνομία τώρα διεξάγει έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.
19: Στο φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ ακούγονται πυροβολισμοί και ένας από τους συμμετέχοντες περιγράφει. Shooting. Oh, shit. Oh, shit, right here. Get down, get down, get down, get down. Yeah, just get down. Oh, it's right there.
20: Κόσμος τρέχει να σωθεί.
21: Machine gun just went off. That's the other. Oh, my God.
20: Μερικοί βρίσκουν καταφύγιο στο παρατηρητήριο Space Needle, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια στον κόσμο. Ο ένοπλος άνοιξε πυρ, προκαλώντας θύματα, αλλά και πανικό και τρόμο. Ανάμεσα στους τραυματίες και ένα αγοράκι 2 ετών.
1: They were laying on the ground there. There was one guy that was had no clothes on. They put him in a body bag and then.
20: Η επίθεση έγινε κοντά στο εμβληματικό Space Needle. Το τριήμερο φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε χρόνο εκεί και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες.
2: Heard a couple pops, but I didn't think it was anything big until I saw people running. I saw families, kids, everyone just like running out of the fair.
20: Αστυνομικοί και ομάδες εκτακτής ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, εξαπολύοντας ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών. Τουλάχιστον ένας υποπτός συνελήφθη.
22: That person gave up and was taken into custody. There was another person that we believe that was also involved that fled the scene. And officers began an active search for that person.
20: Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο αυτά τα δύο άτομα να είναι πλάκησαν σε ένοπλη αντιπαράθεση μεταξύ τους, με την κατάσταση να ξεφεύγει από τον έλεγχο.
0: Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη. 8 συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Παράνομο όφελος Γιώργο Λαμπράκη άνω των 270.000 ευρώ, με την επιχείρηση βέβαια να είναι σε πλήρη εξέλιξη μέχρι αυτή την ώρα.
23: Ναι, πράγματι, οι έρευνες από το τμήμα δίωξης οργανωμένου εγκλήματος συνεχίζονται. Μια εκτεταμένη επιχείρηση που έχει ξεκινήσει από τις πρώτες πρωινές ώρες και μέχρι στιγμής έχουμε 8 συλλήψεις. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είναι μέλη γνωστών οικογενειών από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, εδώ στο Ηράκλειο. Mm. Και τα μέλη αυτής της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης θα αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες κατά περίπτωση των εκβιασμών ζωοκλοπών. Παράνομες επιδοτήσεις, το ίδιο μοτίβο που έχουμε συνηθίσει και τις προηγούμενες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας, στο πλαίσιο αυτής της υπόσχεσης εντός εισαγωγικών που έχει δώσει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εδώ και πάρα πολλούς μήνες, να συλληφθούν όλα τα μέλη αυτών των εγκληματικών ομάδων που δρούν στην εδροχώρα της Κρήτης. Θυμίζουμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε μιλήσει για 15 οικογένειες. Μένει να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και αν η σημερινή επιχείρηση μείνει στα 8 άτομα τα οποία έχουν ήδη συλληφθεί.
0: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα που απέτρεψαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ο ηθικός αυτούργος, δηλαδή το πρόσωπο που έδωσε την εντολή στον 31 ετών έγκλειστο των φυλακών διαβατών να σχεδιάσει και να οργανώσει την επίθεση, Γιώργο Γεραφέντη.
24: Και τέταρτο άτομο που κρατείται σε σοφρονιστικό κατάστημα της Βορείου Ελλάδος βρίσκεται στο ερευνητικό πεδίο Μαριάννα της αστυνομίας, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι ήταν το πρόσωπο που έδωσε την εντολή στον 31 ετών Αιγύπτιο κρατούμενο των φυλακών διαβατών να οργανώσει την επίθεση με την χειροβομβίδα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στόχος τους ήταν η οικία δικαστικού λειτουργού, αξιωματικού της αστυνομίας, σοφρονιστικού υπαλλήλου και δύο δημοσιογράφων. Ο φερόμενος ηθικός αυτούργος της επίθεσης ήρθε σε επαφή με τον 31 ετών Αιγύπτιο και αυτός βρήκε τον 30χρονο ομοεθνή του, ο οποίος είχε μπει πριν από 6 μήνες παράνομα στην χώρα μας για να υλοποιήσει το σχέδιό τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος Αιγύπτιος για να προγραμματοποιήσει το χτύπημα πήρε 500 ευρώ προκαταβολικά και μετά το χτύπημα θα έπαιρνε άλλες 2.000 ευρώ. Στο κινητό τηλέφωνο του 30χρονου αλλοδαπού που θα πραγματοποιούσε την επίθεση με τη χειροβομβίδα, οι αρχές εντόπισαν ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και στίγματα από χάρτες με τις οικίες των υποψήφιων στόχων τους. Ο Αιγύπτιος κρατούμενος ζήτησε από τον συμπατριώτη του η επίθεση να είναι είτε με χειροβομβίδα είτε ένοπλη. Επιπλέον του είχε ζητήσει να κάψει και ένα κατάστημα καφέ στην Καλλιθέα, αλλά η εμπριστική αυτή επίθεση ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή. Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται ώστε να ταυτοποιηθεί το τέταρτο άτομο που φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής αυτής της επίθεσης με χειροβομβίδα που απέτρεψε την τελευταία στιγμή το ελληνικό FBI.
0: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον Εισαγγελέα Χανίων απολογούνται ο ιατροδικαστής Χανίων και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση σε τουλάχιστον 8 περιπτώσεις. Οι αρχές εξετάζουν και παλαιότερες καταγγελίες σχετικά με τη μαφία των Χανίων, περικλεί η Κουκλάκη.
4: Και πριν από δύο λεπτά ουσιαστικά κατέβηκε ο τοξικολόγος από τα σκαλιά της εισαγγελίας Χανίων ακριβώς από πίσω μου. Πιθανότατα, και έγινε πριν από λίγο, οπότε δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ακριβώς αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό που μαθαίνω είναι ότι αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και έναντι χρηματικής αμοιβής, στην οποία στα επόμενα δελτία προφανώς θα έχουμε και την καλύτερη ενημέρωση. Ναι. Ακόμα μένει να απολογηθεί ο ιατριοδικαστής Χανίων, ο οποίος ήταν εδώ και παρέστη μαζί με τον δικηγόρο, το οποίο ζήτησε ωστόσο προθεσμία για να διαβάσει την δικογραφία, διότι ανέλαβε μόλις χθες, όπως μαθαίνουμε, την υπόθεση. Από ό,τι λέγεται μέχρι και αυτή την ώρα είναι, συνηγορούν όλα ότι θα δοθεί μια ολιγόρη παράταση και θα επανέλθει εντός της ημέρας, ενδεχομένως το απόγευμα, για να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων. Υπενθυμίζω ότι η υπόθεση ήταν πολύκροτη, διότι αφορά σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις η παθητική δωροδοκία, σε πλαίσιο το οποίο, από ό,τι λένε προανακριτικά οι αρχές, φέρεται και οι δύο να είχαν εμπλοκή στο κομμάτι της αλλίωσης αποτελεσμάτων και της έκδοσης πλαστών βεβαιώσεων και ιατρικών πράξεων. Κάτι το οποίο βέβαια έχει αυξημένη ισχύ στις δικαστικές αίθουσες ενώπιον ανακροματικών διαδικασιών και στις εξελίξεις υποθέσεων δικονομικά. Τώρα, υπάρχει και η εμπλοκή, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές νωρίτερα το προηγούμενο Σάββατο, ναι, ότι ενδεχομένως να εμπλέκονται και στο κύκλωμα της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που είχε να κάνει με εκβιασμούς, με ουσιαστικά αγοραπολισίες και εκμεταλλεύσεις γης, αλλά και αγοραπολισίες όπλων και ναρκωτικών. Μάλιστα. Και εξαρθρώθηκε πέρυσι το Σεπτέμβριο. Ναι. Και οι ίδιοι φέρονται εκεί πέρα να είναι ως όργανα διευκόλυνσης των πράξεων των παράνομων που έκαναν τα στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης. Και γι' αυτό όμως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση και πώς, αν θα ασκηθούν νέες ποινικές διώξεις.
0: Περικλή, ευχαριστούμε πολύ. Και επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στη μεγάλη φωτιά που μένεται σε εργοστάσιο Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Δυστυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τη σωρό ενός άνδρα. Η Πέγκη Μπρούσαλη βρίσκεται στο σημείο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
5: Μαριάννα, είμαστε στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, το εργοστάσιο οξοποιίας, παραγωγής, παρασκευής και παραγωγής ξυδιού εδώ στην περιοχή. Δυστυχώς μία ανθρώπινη ζωή κόστησε μέχρι στιγμής η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε σήμερα στη 1:30 περίπου το μεσημέρι. Βλέπετε τώρα το εργοστάσιο και τις προσπάθειες που γίνονται στα πλάνα που σας στέλνει ο Νίκος Βιδάκης. Να πω ότι μία πάρα πολύ ισχυρή έκρηξη σύμφωνα με πληροφορίες, η οποία ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο και το Λουτράκι, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Θέλω να πω ότι βρίσκονταν 5 άτομα εκείνη την ώρα, 1:30 το μεσημέρι, στο χώρο του εργοστασίου. Ναι. Τα 4 άτομα πρόλαβαν και βγήκαν στο προάβλιο. Το 5ο άτομο, που πρόκειται για ένα νεαρό άτομο που δούλευε τα τελευταία 3 χρόνια εδώ στο εργοστάσιο, δεν κατάφερε να βγει, με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί. Έχουμε, σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, και έναν ακόμα τραυματία, ο οποίος βρισκόταν σε παρακείμενη οικοδομή. Δεν ήταν εργαζόμενος στο εργοστάσιο, ήταν σε παρακείμενη οικοδομή, έκανε κάποιες εργασίες ο άνθρωπος και τραυματίστηκε από τα κομμάτια της έκρηξης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό να δείτε κομμάτια που έφυγαν από τη σκεπή και από το πλεϊνά του εργοστασίου.
0: Ναι, τα βλέπουμε.
5: Είναι μέχρι πού έφτιαξε.
0: Χάσαμε το σήμα. Ναι, Πέγγι, μας ακούς, ναι. Σε ακούμε, Πέγγι.
6: Λέω για τα κομμάτια που εξαντωνίστηκαν, τμήματα του εργοστασίου, τα οποία όμως ευτυχώς δεν προκάλεσαν κάποιο ατύχημα. Και η φωτιά, όπως βλέπετε, μέχρι που έφτασε έξω από τον προάβλιο χώρο του εργοστασίου. Ήταν τόσο δυνατή η έκρηξη, όπως μας είπαν κάποιες δεξαμενές με ξύδι που παρασκευάζεται εδώ στο εργοστάσιο. Είναι ουσιαστικά και έφλεκτο, αποτελείται και από κάποια έφλεκτα υλικά.
0: Βέβαια, χρησιμοποιούνται οργανικές ουσίες για την Παρασκευή. Πέγγι, θέλω να επαναλάβουμε, ήταν συνολικά 5 άτομα εκείνη την ώρα μέσα στο εργοστάσιο. Σωστά, οι 4 κατάφεραν να βγουν και δυστυχώς ο ένας εργαζόμενος που μας λες ότι ήταν νεαρής ηλικίας δεν τα κατάφερε, σωστά?
6: Έχουν μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα, αλλά από ό,τι έμαθα έχουν ήδη πάρει εισιτήριο από το νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις επίσημες πληροφορίες από το νοσοκομείο Κορίνθου, αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται ένα άτομο το οποίο δεν εργαζόταν στο εργοστάσιο αυτό, αλλά ήταν σε παρακείμενη οικοδομή και εκτελούσε κάποιες εργασίες. Και προφανώς, αν κρίνουμε και από την έκταση, όπως εξεντονίστηκαν όλα αυτά τα τμήματα, ίσως ο άνθρωπος τραυματίστηκε από κάποιο τέτοιο τμήμα του εργοστασίου.
0: Δεν ξέρεις αν είναι σοβαρά.
6: Αυτό ήθελα να πω. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Παρ' όλα αυτά όμως συνεχίζει και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κορίνθου, Μαριάννα.
0: Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική και φανερή. 33 συνολικά τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών. Πάμε στο συνάδελφο, τον Λάμπρο Παναγιώτου, που μας περιμένει στη Βουλή και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Λάμπρο.
7: Δύο υπουργοί και δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι έμειναν και μετά προχωράμε στην ψηφοφορία. Μίλησαν σχεδόν όλοι, με τον κόφτη να έχει την τιμητική του στις περισσότερες περιπτώσεις. Όπως είπατε και εσείς, 33 τα άρθρα. Να δούμε ποια από αυτά θα συγκεντρώσουν τις 180 ψήφους. Αυτό φαίνεται λιγάκι δύσκολο από τη στιγμή που τοποθετήθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμείς νομοθετούμε με ευθύνη. Εσείς μείνετε στον αρνητισμό σας, είπε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χαντζηδάκης. Δεν σας δίνουμε λευκή επιταγή, ανταπαντά η κυβέρνηση. Η πολιτική πρέπει να βλέπει πέρα από τον εκλογικό κύκλο, να μην εμποδίζει το μέλλον, είπε ο Κυριάκος Κερακάκης, ο οποίος υπεραμείνθηκε του άρθρου 16 και άσκησε σκληρή κριτική τόσο στο Πασόκ όσο και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Καραθανασόπουλος από την πλευρά του, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, είπε χαρακτηριστικά ότι κάνατε την παιδεία σούπερ μάρκετ. Όποιος έχει λεφτά αγοράζει πτυχία, αγοράζει μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Η κυρία Βουτσινά από το Πασόκ βλέπει πολιτικές σκοπιμότητες. Και κλείνω με τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος τι είπε, θα ψήφιζε ναι μια αναθεώρηση, όμως η οποία θα προστατεύει το κοινωνικό κράτος, δηλαδή δημόσια, παιδεία, υγεία, ενέργεια. Με αυτά που είπαν θα ψηφιστούν τα άρθρα, λίγο δύσκολο, αλλά περιμένουμε την ψηφοφορία να δούμε τουλάχιστον ποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές θα πούν ναι στα 33 άρθρα της αναθεώρησης του Συντάγματος.
0: Στις 6 λοιπόν η πρώτη ψηφοφορία. Λάμπρο Παναγιώτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αδειάζουν σταδιακά τα μεγάλα αστικά κέντρα από τους ταξιδιώτες του Ιουλίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής αλλά και στη Θεσσαλονίκη, καθώς αρκετοί επιλέγουν νησιωτικούς προορισμούς για την απόδραση από την καθημερινότητα.
3: Κάτω από τον ήλιο, μέσα στη ζέστη, με τις βαλίτσες στο χέρι και λίγη ακόμα ώρα για την επιβίβαση. 5 ημέρες πριν μπει ο Αύγουστος και η κίνηση για τους καλοκαιρινούς προορισμούς από το λιμάνι του Πειραιά συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς για πολλούς ταξιδιώτες.
8: Χαίρομαι την παρέα μας.
9: Πόσα άτομα?
8: 12 άτομα.
9: Πώς βγάλετε άκρη για να κλείσετε τα εισιτήρια και τη διαμονή?
10: Εμείς πάμε να καλαμπάρουμε, το είπαμε.
11: Η ζωή είναι τέλεια, περνάμε καλά.
25: Εμείς είμαστε γκρουπ.
26: Α, γκρουπ είστε και?
25: Νάξο.
26: Πόσες ημέρες?
25: 5.
26: Από πού έρχεστε?
25: Από Τρίπολη.
26: Να σας.
27: Πάμε 5 μέρες. Θα περάσουμε όμορφα. Ξεκούραση.
3: Ουρές αυτοκινήτων σχηματίζονται από νωρίς το πρωί στους καταπέλτες.
26: Σε Πάρο, Νάξο, Κουφονήσι και Αμοργό επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους οι Έλληνες και ξένοι εκδρομείς που βλέπετε πίσω μου να επιβιβάζονται στο δρομολόγιο που θα τους οδηγήσει εκεί.
27: Πάρο.
26: Εκεί πόσες ημέρες θα μείνετε?
27: 4 μέρες. Παραλία και θα δούμε.
28: Τάκ, το πλέον, εντάξει, είχαμε και το Youth Pass. Οπότε μας βγήκε και ο οικονομικό.
3: Φορτωμένα αυτοκίνητα μέχρι την οροφή και χιλιάδες ταξιδιώτες, Έλληνες και ξένοι, έτοιμοι να γευτούν τις θάλασσες και να βουτήξουν στις γεύσεις του ελληνικού φαγητού.
29: We want to try all the food. Souvlaki, tzatziki.
30: The cheese we tried yesterday from Naxos, it was really good.
29: We've been to Greece a lot of times, so we love it here. That's why we're coming back.
31: I would just go to the beach, enjoy, relax, have a great time, have fun.
32: Τι είχαμε ανάγκη μετά από εξεταστικές και εξετάσεις, ήταν ό,τι έπρεπε.
3: Το λιμενικό σώμα συνιστά στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να φτάνουν στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.
7: Με πληρότητα 100% αναχώρησε σήμερα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το πλοίο με προορισμό τα νησιά των Σποράδων, Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο.
3: Το φουγάρο με τον καπνό δίνει το σύνθημα και οι διακοπές για πολλούς έχουν ήδη ξεκινήσει.
7: Γεια σας.
0: Πάμε αμέσως στη σύνδεσή μας με τη συνάδελφο Χαρά Γιαννοπούλου που μας περιμένει στο λιμάνι του Πειραιά. Το αδιαχώρητο και σήμερα λοιπόν. Δώσε μας ρεπορτάζ.
1: Η εικόνα που θα δείτε δεν δείχνει το διαχώρητο που επικρατούσε το πρωί, αλλά είναι η νεκρή ώρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο λιμάνι του Πειραιά. Ωστόσο, από νωρίς σήμερα χιλιάδες ταξιδιώτες κατέφθασαν και κατέκρισαν το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Είναι η κίνηση που καταγράφεται τις πρωινές ώρες και τις μεσημεριανές. Τώρα υπάρχει ένα κενό. Και απόγευμα ακολουθούν τα πλοία για Κρήτη που βλέπετε εδώ, είναι 3 καθημερινά με πληρότητα 100% και τα πλοία για Δωδεκάνησα με πιο δημοφιλούς προορισμούς την Ρόδο και την Κο. Περισσότεροι από 100.000 ήταν οι ταξιδιώτες που έφυγαν από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαυρίου το τριήμερο. Η κίνηση όμως συνεχίζεται και σήμερα με πολύ μεγάλη ένταση, με πληρότητα 100% και συνολικά 21 δρομολόγια Μαριάννα από το λιμάνι του Πειραιά προς όλους τους προορισμούς, 54 για τον Αργοσαρονικό, 16 από Ραφίνα και 10 από Λαύριο με πληρότητα 100%.
0: Η πιο δύσκολη μέρα αναμένεται αυτή η Παρασκευή, η Χαρά.
1: Πιο δύσκολη μέρα, ναι, γιατί θα έχει ακόμα μεγαλύτερη κίνηση. Είναι η τελευταία εβδομάδα εξόδου των εκδρομέων του Ιουλίου και θα την τιμήσουν, νομίζω, κάθε ημέρα της εβδομάδας.
0: Χαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Σύρο τώρα και στο θρίλερ με την υπόθεση δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας. Νέα δεδομένα λοιπόν προσθέτουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε ένα μόνο χτύπημα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο το οποίο και αποδείχθηκε θανατηφόρο. Πάμε αμέσως στη συνάδελφο Κατερίνα Παπαγιάννη που μας περιμένει στη Σύρο και θα μας πει πού στρέφονται οι έρευνες.
2: Καθοριστική σημασία, Μαριάννα, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ενσωματωθούν στη δικογραφία. Συγκεκριμένα, τέτοιο του θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ δείχνει ότι δέχτηκε τραύμα από μαχαίρι, το οποίο διαπέρασε το πνεύμα και το θώρακα και τελικά αποδείχθηκε θανατηφόρο. Τώρα που βρισκόμαστε στις έρευνες, γιατί τα ίδια έχουν ανοίξει προς πάσα κατέν. Συγκεκριμένα, η εισαγγελία ζήτησε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του θύματος για να δούνε αν υπήρχε κάποιο ραντεβού πριν την εισβολή, αν γνωρίζονταν με το ζευγάρι και γενικότερα υπήρχαν κλήσεις, μηνύματα και τι σχέση υπήρχε συλλήβδιν. Έχει γίνει άρση τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορημένου του κινητού, δεν έχει προκύψει κάποια σχέση. Ναι. Να πούμε ότι ιδιαίτερη σημασία έχει και η νομική αξιολόγηση υπόθεσης, δηλαδή έχει συγχυθεί ποινική δίωξη στον κατηγορούμενο για θανατηφόρα σωματική βλάβη και συνέργεια στη σύζυγό του. Βέβαια, επειδή το παιδιολογικό έργο έχουν οι αρχές στα χέρια του, δεν δείχνει που ακριβώς έγινε το μαχαίρωμα στη γυναίκα. Δεν ξέρω αν έγινε εντός σπιτιού ή εκτός. Είναι κάτι που θα διερευνηθεί και θα δουν αν θα αναβαθμιστεί ή όχι το κατηγορητήριο. Αύριο 12 θα περάσει το ζευγάρι του κατόφιλου του ανακριτή, Μαρία.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο νεαρός Αιγύπτιος φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε, ξυλοκοπώντας τον άγρια πάνω στον καυγά. Πάμε αμέσως στη συνάδελφο Άννα Βλάχο Παναγιώτη να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες.
12: Καλό μεσημέρι, Μαριάννα. Έχει ολοκληρωθεί η απολογία του 28χρονου καθομολογία δράστη. Έχει εξεταστεί και από τον εισαγγελέα και μέχρι να βγω από τα ανακριτικά γραφεία για την ζωντανή σύνδεση, περίμενε έξω από το ανακριτικό γραφείο για να του ανακοινωθεί η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για το αν θα κρυθεί προσωρινά κρατούμενος ή όχι. Βεβαίως μιλάμε για ένα ομολογημένο έγκλημα. Ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε και ενώπιον του ανακριτή ότι και προανακριτικά, ότι δηλαδή προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ του ιδίου και του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ότι τον χτύπησε χωρίς να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση, χωρίς να σκοπεύει να τον σκοτώσει. Ναι. Απολογήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη είσοδο στη χώρα, αλλά έδωσε εξηγήσεις ακολούθως και για την παλαιότερη υπόθεση, για την εκκρεμή δικογραφία ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, για την οποία είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψη σε βάρος του στις 28 του περασμένου Μαΐου, το οποίο εκτελέστηκε την Παρασκευή και σήμερα έδωσε εξηγήσεις και για αυτή την υπόθεση. Θυμίζω ότι την Παρασκευή ο αδερφός του θύματος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ το

0: Στο ξενοδοχείο φαίνεται από μεγάλη απόσταση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη που χρησιμοποιεί το υπερπολιτελές ξενοδοχείο για φύλαξη τροφίμων, για σεντόνια, μεταξύ άλλων έφλεκτων υλικών. Δεν αναφέρονται, Μαριάννα, τραυματισμοί, ενώ η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.
1: Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πολύ. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πρόληψης πνιγμών, λουόμενοι εκπαιδεύτηκαν από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στις πρώτες βοηθείες και την κάρπα, καθώς η έγκαιρη παρέμβαση στα πρώτα λεπτά σώζει ζωές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, σχεδόν 370 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στο νερό. Η πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας, η επιτήρηση των παιδιών και η αποφυγή υπερεκτίμησης των δυνάμεών μας σώζουν ζωές.
2: Ένας νεαρός άνδρας κινδυνεύει να πνιγεί μέσα στη θάλασσα. Μα στραπιές κινήσεις διασώστρια του Ερυθρού Σταυρού σπέβδει για βοήθεια και τον βγάζει στην ακτή.
3: Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά του ΕΟΔΗ, για τον προηγούμενο έτος είχαμε 378 πνιγμούς, που σημαίνει ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με τη δύναμη της γνώσης και της εκπαίδευσης.
2: Πρόκειται για αναπαράσταση διάσωσης στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού που πραγματοποίησε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην παραλία της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πνιγμών.
4: Δεν πιάνω κολύμπι στην ανοιχτή θάλασσα, όπως λέμε, με άδειο στομάχι και πολύ περισσότερο με γεμάτο. Αν έχουμε φάει, 1, 2, 3 ώρες να χωνέψουμε και όχι αυτό που επικρατεί στη λαϊκή που ακούμε. Τώρα που έφαγα, πάω να κολυμπήσω για να χωνέψω. Αυτό δεν ισχύει.
2: Ο πνιγμός στη θάλασσα αποτελεί διεθνώς μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων. Πολλά από τα θύματα πνιγμού μπορούν να επιβιώσουν και να αναρρώσουν πλήρως με την έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση στα κρίσιμα πρώτα λεπτά που εκτυλίσσεται το περιστατικό.
5: Δυστυχώς στην Ελλάδα θρυνούμε κάθε χρόνο πολλά θύματα από το νερό, από το υγρό στοιχείο, το οποίο είναι συστατικό της χώρας μας και θα έπρεπε να είμαστε εκπαιδευμένοι από το σχολείο, από την παιδική μας ηλικία.
2: Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή λουωμένων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να παρακολουθήσουν τεχνικές σχετικά με τις πρώτες βοήθειες και επιδείξεις κάρπα και χρήση αυτόματο εξωτερικού.
6: Βλέπουμε περιστατικά συχνά πνιγμών και συχνά από τουρίστες οι οποίοι δεν ξέρουν δυστυχώς να κολυμπούν αλλά μπαίνουν στη θάλασσα και δεν ακολουθούν τις οδηγίες.
2: Τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού διένυμαν ενημερωτικό υλικό με χρήσιμες οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση και πρόληψη πνιγμών.
1: Εκπλήξεις επιφυλάσσεις στο βυθό της η λίμνη Παμβότιδα των Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων εργασιών υποβρύχιου καθαρισμού της. Οι δίτες εντόπισαν, Βασίλη Σιώμου, μια οβίδα της δεκαετίας του 40.
7: Ακριβώς, Μαριάννα, πριν από λίγες ώρες, εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, στο Μάτσικα Ιωαννίνων, στο παραλίμνιο μέτωπο, οι δίτες που ξεκίνησαν εδώ και 2 εβδομάδες τον υποβρύχιο καθαρισμό της λίμνης εντόπισαν μία οβίδα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με χειρουργικές κινήσεις. Οι δίτες την έβγαλαν στην επιφάνεια. Ο επικεφαλής των δυτών την παρέλαβε την οβίδα. Την άφησε εδώ δίπλα μας σε ένα σημείο. Ειδοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία, ήρθε πυροτεχνουργός, ασφαλίστηκε η περιοχή για ενδεχόμενο, γιατί εδώ είναι ένα σημείο της πόλης των Ιωαννίνων που υπάρχουν περιπατητές, κάνουν τη βόλτα τους περιμετρικά της λίμνης πάρα πολλοί πολίτες και πάρα πολλοί επισκέπτες. Ο χώρος ασφαλίστηκε, ήρθε ο πυροτεχνουργός, είδε το αντικείμενο, έκανε κάποιες ενέργειες σύμφωνα με το πρωτόκολλο των πυροτεχνουργών και από εκεί και πέρα μέσα σε ένα ειδικό χώρο έβαλε την οβίδα και την πήραν μαζί τους οι αστυνομικοί και έφυγαν. Για 2 ώρες περίπου σταμάτησαν οι εργασίες καθαρισμού της λίμνης Παμβότιδα. Κατά τη διάρκεια όμως του καθαρισμού είδαμε να ανασύρονται από το πυθμένα της λίμνης, από το βυθό, βάρκες, θερμοσύφωνες, ακόμα και τηλεόραση πλάσμα. Φαίνεται πως κάποιοι εδώ στα Γιάννενα θεωρούν πως η λίμνη Παμβότιδα είναι μια ανοιχτή χωματερή και ότι δεν τους χρησιμεύει, το ξεφορτώνονται πετώντας το στη λίμνη Παμβότιδα. Το πρόγραμμα καθαρισμού του ΟΦΕΠΕΚΑ θα κρατήσει για 6 περίπου μήνες. Μέχρι την καινούργια χρονιά οι δίτες θα σκανάρουν μια μεγάλη ακτίνα υποβρυχή της λίμνης Παμβότιδας 328.000 τετραγωνικών μέτρων, Μαριάννα.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Εκπρόσωποι ποντιακών σωματείων έγιναν νωρίτερα σήμερα δεκτοί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κύριος Στασούλας τους παρέδωσε μάλιστα έγγραφο από την Πενσιλβάνια με το οποίο η πολιτεία αναγνωρίζει τη γενοκτονία των ποντίων, Κατερίνα Φρύσα.
8: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Παπμοντιατικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Γιώργο Βαριθινιάδη, και την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, Χριστίνα Σαχινίδου, και τους έδωσε αντίγραφο του ψηφίσματος στις πολιτείες της Πενσιλβάνια, με το οποίο αναγνωρίζεται η 19η Μαΐου ως ημέρα γενοκτονίας.

0: αστείων κοντίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι άλλη μια Αμερικανική πολιτεία. Έχουν ξεπεράσει τις 10 πολιτείες, οι πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, που αναγνωρίζεται η γενοκτονία των κοντίων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται για την αναγνώριση της τραγωδίας αυτής, όχι μόνο από τις Ομοσπονδίες, αλλά και από την ίδια την πολιτεία και βεβαίως από τη διασπορά. Μαριάννα.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
2: Η Βουλή των Αντιπροσώπων αφιερώνει τη 19η Μαΐου σαν ημέρα γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού σε αυτή την πολιτεία και μιλάει για τους διωγμούς και τις απίστευτες κακουχίες που υπέστησαν, ένα μέρος της προσπάθειας που όχι μόνο οι δύο μεγάλοι σύλλογοι σας, όχι μόνο η ελληνική πολιτεία αλλά και ο ελληνισμός της διασποράς καταβάλει την ίδια προσπάθεια για τη διεθνή αναγνώριση και αυτό είναι αποτέλεσμα ακριβώς των προσπαθειών του ελληνισμού της διασποράς.
1: Με ομόφωνη απόφαση, ο Όλυμπος εντάσσεται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση για την Ελλάδα που αναγνωρίζει τη σημασία του εμβληματικού βουνού ως αγαθού εξέχουσας οικουμενικής αξίας. Την απόφαση χαιρέτησαν με δηλώσεις τους ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργος Κουμουτσάκος και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μανδρών.
3: Είναι υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όλυμπο. Και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να τη διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
4: Είναι μια συλλογική προσπάθεια η οποία δουλεύεται πολλά χρόνια για να υποβάλει κανείς πλέον μια υποψηφιότητα στην UNESCO. Είναι μια πολύ σύνθετη και δύσκολη ιστορία, διότι ο οργανισμός, η UNESCO, έχει βάλει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Όλοι μαζί λοιπόν, μια ομάδα, δούλεψαν πολύ και με πολύ συστηματικό και μεθοδικό τρόπο για να καταλήξουμε στην χτεσινή επιτυχία, η οποία είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία της χώρας μας. Είναι εθνικό το θέμα αυτό.
1: Στο πλάι των διεθνών μας, της ομάδας Πόλο των Ανδρών, βρέθηκαν εκατοντάδες Έλληνες ομογενείς της Αυστραλίας, εμψυχώνοντάς τους κατά τη διάρκεια του τελικού με την Ουγγαρία και πανηγυρίζοντας ξέφρενα τη μεγάλη κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.
5: Γαλανόλευκες σημαίες, συνθήματα και έντονη συγκίνηση. Οι Έλληνες της Ομογένειας στην Αυστραλία έδωσαν δυναμικό παρόν στις εξέδρες και μετέτρεψαν τον τελικό σε μια μεγάλη ελληνική γιορτή. Μικροί και μεγάλοι φόρεσαν τα χρώματα της Ελλάδας και δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή να εμψυχώνουν τους διεθνείς. Στην καρδιά, οι Έλληνες που βρέθηκαν μέσα στο στάδιο ψάλλουν τον εθνικό ύμνο.
6: Είμαστε εκεί εχθές και σήμερα. Ήτανε τόσο ωραία, είχαμε μαζευτεί όλοι οι Έλληνες μαζί, είχαμε σημαίες, ήτανε τόσο ωραία. Να τριχιάσαμε. Ήτανε όλοι οι Έλληνες μαζί, είχαν ντυθεί, είχαν βαφτεί με τα μπλε και τα άσπρα.
5: Οι ομογενείς που παρακολούθησαν από κοντά τον αγώνα μιλούν στο Earth News για στιγμές που θα θυμούνται για πάντα, καθώς είδαν την εθνική ομάδα να γράφει ιστορία μπροστά στα μάτια τους.
7: Very excited to be there, very happy to be a part of this, you know, history. First time in 30 years yeah. Για να κερδίσει η Ελλάδα.
5: Η αγωνία ήταν μεγάλη μέχρι το τέλος, καθώς ο τελικός κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Όταν όμως ήρθε η νίκη, οι πανηγυρισμοί ήταν ξέφρενοι.
8: Η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο.
9: Περάσαμε καλά, συγκινήθηκα πολύ, γιατί είμαστε Έλληνες, συγκινήθηκαμε εδώ. Στην Αυστραλία παίζανε καλά η άλλη ομάδα. Νόμιζαμε ότι θα το χάσουμε το παιχνίδι. Και όταν κερδίσαμε, γινόταν χαμός.
5: Ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών Πόλο ευχαρίστησε τους Έλληνες μετά το τέλος του αγώνα.
10: Thanks all the Greeks were 3 days here and support us and we felt as at home. Ευχαριστούμε πάρα πολύ οι Έλληνες. I'm sure that they feel they are proud now of our team.
5: Η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασε σύσσωμη την υπερηφάνεια της για την ιστορική επιτυχία της Εθνικής Πόλου Ανδρών. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης με τις σπουδαίες διακρίσεις καθιερώνει τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως, τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τις νέες και τους νέους, σημειώνει ο Πρόεδρος της Βουλής. Μας κάνατε περήφανους, αναφέρει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επιστέγασμα κόπων και ομαδικής δουλειάς έκανε λόγο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ξεπερνώντας τις δυσκολίες, κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο, επισημαίνει η Ρένα Δούρου. Με δουλειά και αγώνα πέτυχαν να μας κάνουν υπερήφανους, τονίζουν ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Δημήτρης Νατσιός.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση διανύει ο Μίλτος Τεντόγλου που κατάφερε να εντυπωσιάσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου. Ο Ολυμπιονίκης του Μίκους έκανε άλμα στα 8 μέτρα και 66 εκατοστά, ισοφαρίζοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα που κρατά από το 2007. Αυτή είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο, αφού ο Τεντόγλου ξεπέρασε τα 8.61 που είχε κάνει ο ίδιος στο Diamond Link του Μονακό. Στο ποδόσφαιρο σε διεθνή φιλικά θα περάσουμε τώρα. Ο Κώστας Τσιμίκας επέστρεψε από τον δανεισμό του στη Ρώμα και ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα της Λίβερπουλ, φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού κόντρα στη Σάντερλαντ. Φιλική νίκη πέτυχε ακόμα η Τότεναμ απέναντι στην Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία.
12: Με αρχηγό τον Κώστα Τσιμίκα, η Λίβερπουλ νίκησε 4-2 τη Σάντερλαντ σε φιλικό ματς. Το πρώτο γκολ ο Μόρισον στο 13. Βολίδα του Έντσο Λεφέ και 1-1 στο 28. Ο Τουτιέροφ έδωσε το προβάδισμα στη Σάντερλαντ στο 41ο λεπτό. Ο Σομποσλάι με δυνατό σουτ ισοφάρισε για τους κόκκινους στο 56. Ο Φεντερίκο Κιέζα από πλάγια θέση έκανε το 3-2 στο 72ο λεπτό. Το τελικό 4-2 ο κυπριακής καταγωγής Λούις Κούμας στο 85. Στη μακρινή Νέα Ζηλανδία, Auckland, Tottenham 0-2. Ο Scarlett άνοιξε το σκορ στο 12. Ο Ρισάρδισον διπλασίασε στο 70 λεπτό. Στη Γερμανία, η Καρλσρούη νικούσε την Ίντερ με 1-0 ως το φινάλε. Η Ιταλική ομάδα έφτασε όμως τη νίκη με δύο τέρματα του Άντι Ντιούφ στο 91 και στο 94 λεπτό. Πανέμορφο το δεύτερο.
11: Παραμένουμε στο διεθνή χώρο. Γη και Ίδωρ προσφέρει στον Βινίσιους Τζούνιορ η Άρσεναλ που θέλει να τον κάνει δικό της από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Την ίδια ώρα πάντως οι Μαδριλένοι βρίσκονται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ιβοριανού αμυντικού Ντιομαντέ από τη Λειψία.
13: 110 εκατομμύρια προς τη Λειψία, η Ρεάλ Μαδρίτης του Μουρίνιο φαίνεται να κερδίζει την μονομαχία με την Παρίς Σεν-Ζερμέν για τον Γιάν Ντιομαντέ, τον καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή στη Γερμανία με 12 γκολ και 8 ασίστ. Ο 19χρονος Ιβοριανός εξτρέμ φυσικά δεν ήταν στην πρώτη προπόνηση του κλαμπ. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταγραφή θα γίνει η τρίτη πιο ακριβοπληρωμένη της Βασίλισσας. Πρώτη με 127 εκατομμύρια του Μπέλιγχαμ και δεύτερη με 120 του Αζάρ. Ο παλιός των Μαδριλένων Βινίσιους Τζούνιορ είναι στόχος της Άρσεναλ. Η διοίκηση των πρωταθλητών Αγγλίας φέρεται να του προσφέρει παραπάνω χρήματα από τα 24 εκατομμύρια ευρώ που λαμβάνει στη Μαδρίτη, όμως η Ρεάλ θέλει να του ανανεώσει το συμβόλαιο ώστε να μην τον χάσει ως ελεύθερο. Για μεταγραφή τον κοστολογεί στα 160 εκατομμύρια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να τελείωσε το Μουντιάλ, όμως το ποδόσφαιρο συνεχίζεται. Χωρίς τους αδιούχους Μέση και Ντεπόλη Ίντερ στο Μαϊάμι, όμως έκανε ντεμπούτο ο 34χρονος Κασεμίρο και ο Σουάρες είναι πάντα εκεί. Δικό του τον γκολ με πέναλτι και αφιέρωση στον Μεξικανο-Αργεντινό συμπαίκτη του Χερμάν Μπερτεράμε, ο οποίος λίγο πριν εγκατέλειψε τραυματία στο γήπεδο. Στην Αργεντινή πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία. Η Boca Juniors των 35 τίτλων μάλλον έμεινε σε συνθήκες διακοπών και έχασε 3-0 από την Νεοφώτη στην Deportivo Riestra. Ο Brian Sánchez στο 7 το 1-0, ο Alonso από δημιουργός έγινε σκόρερ στο 23 και το ημίχρονο όνειρο της Riestra ολοκληρώθηκε στο 38 όταν ο Diaz διαμόρφωσε το τελικό 3-0 σε κόντρα επίθεση.
14: Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μόνο σύννεφα και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγη έως 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 37 και πιθανώς 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι ειδήσεις στην νοηματική γλώσσα με την Εφέλη Ράντου και η εκπομπή Update με τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

0: Όλοι θα καταλάβουν το μίσο σου, ρε, όταν δουν ότι για να με καταστρέψει πέταξε στον δρόμο την ίδια στην κόρη.
1: Εγώ βλέπω ότι σε αγαπάει.
2: Ναι, τώρα ανοίγεις μεγάλη κουβέντα που θέλει ποτό, που δεν έχουμε, αλλά τουλάχιστον έχουμε καλή παρέα. Και ελπίζω να κρατήσει καιρό.
3: Ο Ποπέσκου φέρε τόσο εγκέφαλο τη απαγωγή. Ο συνεργό του, ο Καρζανίδη. Δύο σενάρια υπάρχουν. Είτε τον εξαπάτησε και πούλησε κάπου το παιδί, ή το παιδί χάθηκε.
4: Σε ξένα χέρια. Σήμερα στις 7 το απόγευμα και καθημερινά στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Στο Ροδά κάνει εντύπωση η ομορφιά της πόλης, τα πάρκα, η δροσιά, αλλά το κάνει επίσης εντύπωση ότι δεν υπάρχει ούτε ένα άγαλμα για το Θεόδωρο Κολκοτρώνη.
6: Πόλης, κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Να μην έρθει κανένας με διόροφο παπούτσι ή που δεν του αρέσει η φύση. Να ξέρουν ότι έρχονται σε ένα γνήσιο παραδοσιακό νησί.
8: 80 χρόνια από κάτω και το νησί. Εδώ είναι η ζωή μου.
9: Γνωρίζα το Στέν στο 1990 και ήρθα να δω το όνειρο του και από τότε κανονίσα για να είναι και το όνειρο μου.
4: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Η Ελλάδα αφηγείται μέσα από την τέχνη.
10: Ο Χέρτζοκ ανέβηκε πάνω στη σκηνή και του φίλησε τα παπούτσια.
6: Την επιστήμη, την τεχνολογία και την ιστορία.
11: Αποδεικνύοντας ότι μια εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να αλλάξει τον κόσμο.
6: Βραβευμένα ελληνικά ντοκιμαντέρ.
12: Αυτό που έχει πετύχει είναι πολύ πιο ψηλό από το να γίνει άλλη μια παράσταση για την αναπηρία.
6: Γεμάτα εικόνες.
13: Ευτυχώς που βρέθηκα εδώ σε αυτόν τον τόπο.
6: Διαδρομές.
14: Πρέπει να ζήσω για να γυρίσω να βρω τα παιδιά μου.
6: Και εμπειρίες που ξεπερνούν τα σύνορα.
15: Μόνο στη θλίψη και στον πόνο ο άνθρωπος πλησιάζει τον συνάνθρωπό του.
6: Ελληνικά ντοκιμαντέρ κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
16: Φτάσαμε και που φοβόμουν. Θέλω την επόμενη φορά που θα βρεθούν στο καφενείο για το σωματείο τους να σε χύσει.
17: Να ξέρεις, με παρεξηγήσατε. Εγώ μαζί σας είμαι.
16: Είμαι αδύναμος, Μαργαρίτα. Δηλώς.
17: Για να πιστέψουν ότι είμαι μαζί τους πρέπει να με δουν να τα βάζω μαζί σου.
18: Θα υπακούς, κατάλαβες!
16: Πάντως στο ξύλο που έφαγες χθες βοήθησε, Δράκουλη. Θα έρθεις μαζί μου στην Αθήνα. Το αφεντικό μου ζήτησε να έχω μαζί μου έναν εργάτη. Μπορεί να βοηθήσεις το σκοπό μας.
19: Ποιο σκοπό μας, Μανώλη, αφού εσύ δεν είσαι με τους εργάτες.
4: Από ήλιο σε ήλιο. Απόψε στις 11 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Βρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια,

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον ύπνο βάρτη θα σ' ακολουθώ το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτος γλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Γιατί θέλω. Από τον Βασίλη Παϊτέγκο.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road in Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τόλης Βασκόπουλος.

απ' την καλή σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου λέγεις, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: Ακούτε τη φωνή των
1: Γιάννης Καρατζής, ο επιπόλαιος.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Δίκημο σχολείο. Ένα αστέρι πέφτει.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδα, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

0: και με πυρκαγιά σε εργοστάσιο Παρασκευής.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
3: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
0: Αγωνίας στο Μπορντό. Οι φλόγες βρίσκονται μόλις 11 χιλιόμετρα από την πόλη των 850.000 κατοίκων. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία. Η φωτιά στη Ζηρόντα έχει κάψει μια περιοχή 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού και οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο να την περιορίσουν, καθώς από Τρίτη προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τα καταφύγια έχουν γεμίσει.
4: Το passé, et maintenant ça va faire 48 heures, peut-être 72 heures, peut-être plus. Donc on s'adaptera au jour le jour.
0: Γεύματα, μασάζ και αναπτέρωση του ηθικού και για τους πυροσβέστες από ομάδες εθελοντών στην νοτιοδυτική Γαλλία.
5: Parce qu'ils sont épuisés, il y a des très jeunes pompiers qui ont été choqués aussi de ce qu'ils ont vu. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu un feu d'une telle ampleur.
0: Περισσότερες από 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί, ενώ πάνω από 80 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί.
6: Donc c'est un feu qui est compliqué évidemment à maîtriser, très compliqué à maîtriser, qui a déjà parcouru plus de 40 000 hectares.
0: Μάχη με το χρόνο δίνουν πυροσβέστες και στην Ισπανία για να προλάβουν το κύμα καύσωνα που αναμένεται από Τρίτη.
7: This is the center of Europe's largest wildfire, one that is still burning, mile after mile of scorched earth, making the Spanish capital's biggest fire on record.
0: Αυτό το ζευγάρι πήρε μια απόφαση σε κλάσματα δευτερολέπτου που λίγοι θα τολμούσαν. Πηδούν το φράχτη και σώζουν εγκλωβισμένα ζώα. Κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τις φλόγες να ξεπηδούν δίπλα από τα σπίτια κοντά στη Μαδρίτη. Η Ισπανική πολιτοφυλακή διέσωσε ακόμα έναν σκύλο και τον μετέφερε σε ασφαλές μέρος. Στην Άβυλα, το τεράστιο πύρινο μέτωπο έχει περίμετρο 280 χιλιόμετρα που καλύπτει έκταση σχεδόν 800.000 στρεμάτων. Στη Βαλένθια οι φλόγες πλησιάζουν τα προάστια της πόλης. Δύσκολη η κατάσταση και σε Καστελιόν και Τολέδο.
8: Quedan horas difíciles, horas complejas. Vamos a tener un aumento de las temperaturas a partir de pocas horas en los próximos días.
0: Στο πλευρό της Ισπανίας επιχειρούν και τα δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415, τα οποία στάλθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και πραγματοποιούν ρήψεις νερού στην περιοχή Μπούργο-Ντότο, δυτικά της Μαδρίτης. Πυρήνο μέτωπο μένεται και στην Ιταλία, στη Χερσόνησο Γκαργκάνο, στις ακτές της Αδριατικής. Περίπου 400 τουρίστες απομακρύνθηκαν από την περιοχή, αρκετοί με σκάφη της ακτοφυλακής.
9: Τις τελευταίες εξελίξεις θα δούμε με τη βοήθεια του Χρυσόστομου Λουκά. Σε κάθε περίπτωση, Χρυσόστομε, σε μεγάλη επιφυλακή αρχές στη Γαλλία.
10: Βεβαίως, στις πυρόπληκτες περιοχές Ρωμαντίας στην νοτιοδυτική Γαλλία μεταβαίνει σε λίγη ώρα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει σε 9 τα αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στις φωτιές της Γαλλίας. Το μέτωπο της φωτιάς στην Ζηρόντι είναι σταθερό, αλλά παραμένει εξαιρετικά ανησυχητικό. Αυτό λένε οι τοπικές αρχές. Εκφράζεται μια αισιοδοξία ότι το μεγαλύτερο μέτωπο ενδεχομένως να έχει επιβραδυνθεί με λιγότερες ενεργές εστίες σε σχέση με χθες. Το πύρινο μέτωπο πάντως έχει φτάσει πολύ κοντά στην πόλη της Μπορντό, είναι περίπου στα 11 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Συνολικά έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους περισσότερο από 250.000 άνθρωποι στην νοτιοδυτική Γαλλία και ο δήμαρχος του Μπορντό συνεχίζει προετοιμασίες για να μπορέσει η πόλη να αποδεχτεί περισσότερους εκτοπισμένους εφόσον χρειαστεί. Είναι πολλά τα σπίτια που έχουν καεί, το είδαμε και στο βίντεο, 240 σπίτια και είναι πάνω από 85 τα πυροσβέστες που έχουν τραυματιστεί. Να πάμε και στο μέτωπα τα πύρινα της Ισπανίας. Στην Ισπανία, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ προειδοποίησε για δύσκολες ώρες από την Καστελιόν που επισκέφθηκε, έχουν καεί πάνω από 72.000 στρέμματα εκεί, έχουν εκτοπιστεί τουλάχιστον 16.000 άνθρωποι, ενώ ο καύσωνας είναι πρώτων πυλών και αναμένει για να κάνει το έργο της κατάσβεσης ακόμα πιο δύσκολο. 48 ώρες έχει η Ισπανία για να περιορίσει τα πύρινα μέτωπα πριν την έλευση του καύσωνα, ενώ ειδικές οδηγίες έχουν δοθεί στον κόσμο για αποφυγή έκθεσης στους καπνούς της φωτιάς, όπως περιορισμός μετακινήσεων και ειδικές μάσκες. Να δούμε αν μπορούμε και στα πλάνα μας, στα δαμαντία, τη διάσωση ενός τετράχρονου αγοριού που είναι τυφλό, το βλέπουμε στην εικόνα μας. Ο Μπιλάλ σώθηκε από αστυνομικούς, ήταν σε ένα από τα χωριά που έχουν επηρεαστεί από τις φωτιές. Οι αστυνομικοί τον πήραν, τον έβαλαν στο περιπολικό, στη θέση του οδηγού, και ο μικρός Μπιλάλ είχε μια έτσι ευκαιρία κατά τη διάσωσή του να εξερευνήσει το αστυνομικό όχημα. Να σου πω ότι βρήκε άλλη στέγη προσωρινή σε πάντοτε μια ασφάλεια μακριά από τις φλόγες.
9: Μια τρυφερή εικόνα φροντίδας. Σε κάθε περίπτωση όμως δίνεται αυτή η μάχη με το χρόνο στα πύρινα μέτωπα. Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, είναι σχεδόν 5 τα 24 ώρα που καίνε οι φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένα και στις δύο χώρες. Μαζί μας στο στούντιο η Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Αποκαλυπτικά στοιχεία θα μας πεις και θα μας δείξεις και για το πύρινο νέφος. Να ξεκινήσουμε βέβαια από το τι γίνεται στη Γαλλία.
11: Να πούμε ότι ακούσαμε βεβαίως και τις τελευταίες εξελίξεις. Να πούμε ότι θυμίζει λίγο το καλοκαίρι του 23 στη χώρα μας. Στη Γαλλία, λοιπόν, ξέρουμε ότι μένεται τεράστια φωτιά πάρα πολύ κοντά στον Μπορντό. Θα ήθελα να το ξαναδούμε αυτό και στη συνέχεια από την αρχή για να
9: δείχνουμε μέρα-μέρα, έτσι, ουσιαστικά ακριβώς, το πύρινο νέφος.
11: Που πλησιάζει απελπιστικά τον Μπορντό. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια απεικόνηση που έχει κάνει η NASA δορυφορική. Στις 23 του μήνα, λοιπόν, βλέπουμε πώς εντοπίζει τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Πάμε στις 24. Προοδευτικά θα δούμε. Βλέπουμε εδώ τον πρώτο καπνό, όπως σχηματίζεται. Δες τώρα πώς προχωράει η κατάσταση.
9: Έχει καλυφθεί
11: από το νέφος του καπνού 25, 26 και 27 θα δούμε. Έχει καεί μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή, 420.000 στρέμματα, είναι περίπου όσο η Ζάκυνθος. Ακούσαμε διάφορα έτσι συγκριτικά.
9: 27 Ιουλίου είναι καλυμμένο το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας, θα λέγαμε.
11: Είναι πρόβλημα αυτό το νέφος που βλέπουμε εκεί και θα εξηγήσουμε αργότερα για ποιο λόγο. Όσο η Ζάκυνθος, λοιπόν, η κατάσταση, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολη και η φωτιά φαίνεται ότι δεν μπορεί να αντιθασευτεί. Πάμε τώρα στην Ισπανία. Εδώ θα δούμε μια δορυφορική αποτύπωση από τον Κοπέρνικο. Συγγνώμη, μου ξέφυγε αυτό. Αυτό είναι η πορεία του καπνού, ο οποίος φεύγει από εκεί. Ευτυχώς πάει προς τη θάλασσα και δεν κατευθύνεται προς τις διπλανές χώρες, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ πυκνό νέφος καπνού.
9: Επικίνδυνο και για την υγεία, θα το δούμε όσο
11: προχωράμε. Βλέπουμε και τις συγκεντρώσεις με έναν τρόπο, όπως αποτυπώθηκε από το Μετεό, με δορυφορικές εικόνες από το πρόγραμμα Κοπέρνικου.
9: Στην Ισπανία επίσης μεγάλη καταστροφή.
11: Πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή. Αυτή είναι η δορυφορική αποτύπωση του Κοπέρνικου 26 του μήνα χθεσινό. Βλέπουμε τα δύο μέτωπα. Το ένα στην Άβυλα και το άλλο στην επαρχία Καστιγιών, κοντά στη Βαλένθια. Η περίμετρος, όπως ακούστηκε, είναι 280.000 στρέμματα. Βλέπουμε το κόκκινο. Με το κόκκινο βλέπετε εκεί που είναι οι ενεργές φωτιές και βλέπουμε πόσο μεγάλες, τεράστιες περιοχές έχει κάψει και εδώ η φωτιά μένεται με έναν τρόπο που δεν μπορεί με κανένα, κατ' ουδέναν τρόπο δεν μπορεί να αντιθασευτεί. Γιατί, λοιπόν, και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που προβληματίζει πάρα πολύ
9: την αυτό το πύρινο νέφος. Βέβαια, συνολικά τα μετρήσαμε και πριν τα συζητούσαμε, 1.220.000 στρέμματα έχουν καεί και στις δύο χώρες.
0: Γιατί λοιπόν είναι επικίνδυνο και πώς λειτουργεί αυτό το νέφος?
11: Είναι αυτή η νέα συνθήκη που μπαίνει πια, η νέα παράμετρος που μπαίνει. Είναι το πύρινο νέφος όπως το λένε, το βλέπουμε και εδώ την αποτύπωσή του. Ανεβαίνει πάνω από, από τα 10 ίσως και 15 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Αυτό ανατροφοδοτείται και μεγαλώνει από την πυρκαγιά όπως λένε οι επιστήμονες. Ανεβαίνει ψηλά, ψύχεται και στη συνέχεια δημιουργεί το δικό του καιρό. Δηλαδή προκαλεί κεραυνούς και πάρα πολύ έντονους ανέμους.
0: Και απρόβλεπτο στοιχείο επίσης.
11: Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει για την, συνέχεια, για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Γιατί επεκτείνεται με έναν τρόπο που κανείς δεν μπορεί επίσης να προβλέψει. Είναι εντελώς μη προβλέψιμη όλη αυτή η κατάσταση και δημιουργεί πυρκαγιές οι οποίες δεν μπορούν μάλλον με κανέναν τρόπο να σταματήσουν. Αυτό λοιπόν προβληματίζει πάρα πολύ έντονα τους επιστήμονες και είναι μια νέα παράμετρος που μπαίνει τώρα με την κλιματική κρίση.
0: Και υπάρχουν και κάποια προληπτικά μέτρα που είναι πολύ σημαντικά για να μην φτάσουμε σε αυτές τις πυρκαγιές.
11: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Χριστοφιλίδου, για το ρεπορτάζ. Στα δικά μας ερχόμαστε, κυρίες και κύριοι. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Η πυρκαγιά πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών που δυσκόλεψαν την επιχείρηση πυρόσβεσης.
12: Ήταν περίπου 1:30 το μεσημέρι όταν ο ήχος μιας δυνατής έκρηξης αναστάτωσε τους κατοίκους στα Εξαμήλια.

0: χώρο του εργοστασίου. Έχασε τη ζωή του ο συμπολίτης μας, ο οποίος τον πληροφορήσει ήταν ο ηλεκτροσυμπολίτης.
1: Από τη φωνική έκρηξη εδώ στα Εξαμήλια Κορινθίας, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ήταν τόσο ισχυροί που λαμαρίνες όπως αυτοί εδώ εκτοξεύτηκαν δεκάδες μέτρα μακριά.
2: Να συγκινητοποιήσει και από λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Μπραχατή ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος. Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα. Φυσικά σήκωσε μια τεράστια φωτιά, μια τεράστια φλόγα σε ένα εργοστάσιο οξοποιίας που είναι εδώ, παρασκευάζει ξύδι. Το οποίο μέσα σε αυτό, να ξέρετε, το περιεχόμενό του έχει και 15% ενόπλημα και αυτό δημιούργησε και το πρόβλημα.
3: Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου.
4: Και στον τόπο της πυρκαγιάς, στο εργοστάσιο, βλέπουμε την Πέγγι Προύζαλη. Πέγγι είναι νεαρός ο άνδρας που απανθρωπώθηκε, 25 τον γνωρίζουμε. Υπάρχει κάποια νεότερη πληροφορία για τα αίτια της πυρκαγιάς?
5: Θα ήθελα να πω ότι ο άνδρας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, 55 έως 60 ετών.
4: Μάλιστα, αυτό λένε, όχι νεαρός, επομένως 55 έως 60, ναι, Πέγγι.
5: Παρ' όλα αυτά, το θέμα, η είδηση είναι ότι έχουμε μια τραγωδία εδώ στην Κορινθία Αδαμαντία, σε ένα εργοστάσιο όπου οξοποιίας, όπου γινόταν εδώ η παραγωγή ξυδιού. Να πω ότι αυτό σημαίνει ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, είναι σε εξέλιξη. Όπως βλέπετε, η επιχείρηση της πυροσβεστικής εδώ σε εγκαταστάσεις δεν υπάρχει φλόγα, αλλά παραμένουν σε επιφυλακή, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια άλλα προβλήματα μετά από τη φωνική αυτή έκρηξη που κόστησε τη ζωή σε ένα εργαζόμενο. Να πω ότι σημειώθηκε κάτω από διευκρίνησες συνθήκες, αν και οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργασίες αυτές πυροδότησαν ένα εκρηκτικό μείγμα από αναθυμιάσεις μέσα σε μια δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων. Από τους 5 εργαζόμενους που βρίσκονταν, οι 4 πρόλαβαν και βγήκαν στο προαύλιο χώρο. Ο ένας φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε ο άνθρωπος μέσα στο χώρο του εργοστασίου και εκεί εντοπίστηκε απανθρακωμένος από τους πυροσβέστες. Από τα θραύσματα τώρα της έκρηξης τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στο παρακείμενο οίκημα εδώ στο σπίτι που βλέπετε μπροστά μας, που σας δείχνει τώρα ο Νίκος Βιδάκης, όπου έκανε κάποιες εργασίες ο άνθρωπος και ήταν τόσο δυνατό το οστικό κύμα και τέτοια τα θράσματα που τον τραυμάτισαν, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι υπόλοιποι 4 εργαζόμενοι που είχαν μεταφερθεί εκεί έχουν ήδη φύγει, από ό,τι μας είπαν, δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Τώρα ήταν τέτοια η σφοδρότητα που βλέπετε εδώ στα παρακείμενα χωράφια να έχουν κυριολεκτικά εξφενδονιστεί τμήματα από λαμαρίνες, δηλαδή από τη σκεπή του εργοστασίου. Ένα εργοστάσιο το οποίο έχει υποστεί πολύ μεγάλη καταστροφή, αν δεν έχει καταστραφεί ολοσχερός. Μάλιστα, η επίσημη προανάκριση, όπως είπες και εσύ, Αδαμαντία, για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος θα γίνει. Έχει ήδη ξεκινήσει από το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής Κορίνθου και θα ξέρουμε και τα επίσημα στοιχεία για το πώς ακριβώς έγινε. Δεν έχουμε παραπάνω πληροφορίες αν έχει γίνει σύλληψη του ιδιοκτήτη ή σύλληψη κάποιων ατόμων που ήταν υπεύθυνα εδώ για το χώρο. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πραγματικά εδώ υπάρχει ένα θρήνο στην Κορινθία με τον άνθρωπο να χάνει τη ζωή του μέσα στο εργοστάσιο που έβγαζε το μεροκάματό του.
4: Είναι αποκαλυπτικές οι εικόνες και δυστυχώς στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πέγγι, για το ρεπορτάζ. Την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις στη μείωση του ενεργειακού κόστους τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Σάλτσμπουργκ μετά τη συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την ανάγκη εφαρμογής της ρήτρας αμοιβαίας στήριξης στην Ευρώπη, καθώς υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αυστριακός καγκελάριος.
6: Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκε θέτουν επιτάπητος στη συνάντησή τους στο Σάλτσμπουργκ το σύνολο των προκλήσεων στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας. Και σε μια συγκυρία πίεσης που ασκούν οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο Πρωθυπουργός εκπέμπει διπλό μήνυμα.
7: Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Άρα έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό, αλλά η χώρα μου, η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, Σε εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία πάντα με έμφαση στους πιο ευάλωτους.
6: Η κυβέρνηση έχει προτάξει ένα μείγμα μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ έτος του 2026 απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, ήδη έχει ανακοινωθεί έκτακτη επιδότηση για το ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο.
7: Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της με τους γρηγορότερους ρυθμούς στην ιστορία όλων των χωρών του ΟΣΑ. Και είμαστε μια χώρα η οποία έχει την δυνατότητα ακριβώς μέσα από αυτή τη σωστή και συνετή δημοσιονομική πολιτική να έχει και κάποιον περιορισμένο χώρο και να στηρίζει την κοινωνία απέναντι σε έκτακτες κρίσεις όπως αυτήν την οποία αντιμετωπίζουμε.
6: Εύσημα από τον καγκελάριο της Αυστρίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
8: Durch stetiges Wachstum und auch konsequenten Schuldenabbau hat Griechenland es geschafft, nun zu einer der robustesten Volkswirtschaften Europas zu werden. Ich darf dir, lieber Kyriakos, dazu sehr, sehr herzlich gratulieren und es ist zu einem großen Teil auch dein Verdienst, dass es diese Entwicklung in Griechenland gegeben hat. Griechenland ist damit auch ein wichtiges Beispiel für erfolgreiche Reformpolitik, die wir in ganz Europa.
6: Die Entwicklung in der Mäßigen Anatolie, das Ukrainische, das neue politische demokratische Plätzchen, die kleine europäische Άμυνα, die europäische Proptiki der Dittigen Balkanien, der Tourismus und das Μεταναστευτικό, βρέθηκαν στο επίκεντρο των διευρυμένων συνομιλιών που είχαν οι δύο ηγέτες.
7: Μαζί καταφέραμε. Η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωριστεί ως μια κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρεις χώρες. Χρειαζόμαστε νόμιμες οδούς μετανάστευσης που απαντούν στις ανάγκες των οικονομιών μας. Η Ελλάδα είναι επί της αρχής σύμφωνη να διερευνήσει τέτοιες προοπτικές. Ταυτόχρονα ως Ευρώπη πρέπει να ανοίξουμε νόμιμους δρόμους.
8: Der Außengrenzschutz ist aber keine nationale Aufgabe und Griechenland kann sich auf unsere volle Unterstützung und Solidarität verlassen.
6: Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη συμπαράστασή του στη Γαλλία και στην Ισπανία που δοκιμάζονται από πρωτοφανείς πυρκαγιές. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός μηχανισμός έχει δουλέψει. Είναι μια πολύ καλή ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και καλής κατανομής πόρων μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
4: Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι η στρατιωτική ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να περιοριστεί. Στην εγχώρια αγορά, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ. Το Σάββατο τίθεται σε ισχύ η νέα κρατική επιδότηση των 10 λεπτών στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης.
9: Η παγκόσμια αγορά βιώνει τη μεγαλύτερη διαταραχή προμήθειας πετρελαίου. Στις δύο μεγάλες θαλάσσιες ενεργειακές αρτηρίες η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, ενώ σημαντικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις χώρες του κόλπου και της Ρωσίας δέχονται σφοδρά πλήγματα. Κι όμως οι επενδυτές παραμένουν σχετικά ψύχρεμοι, με τη τιμή του Brent να καταγράφει απώλειες γύρω στο 8% στα 90 δολάρια το βαρέλι, όταν την 5η, 23 του μηνός, ήταν στα 101,1 δολάρια. Μικρή άνοδος στις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία περιμένουν οι πρατηριούχοι την Τρίτη, την ώρα που από το Σάββατο 1η Αυγούστου ενεργοποιείται η νέα επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.
10: Θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους, στη Μέση Ανατολή και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.
9: Το πετρέλαιο κίνησης εδώ και λίγες ημέρες πωλείται ακριβότερα από την αμόλυβδη, με τη μέση τιμή να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο και στα δύο είδη καυσίμων. Μικρή ανακούφιση στην αγορά εκτιμάται ότι θα δώσει από την 1η Αυγούστου η νέα κρατική επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο στον ντίζελ, η οποία μαζί με την έκπτωση των 5 λεπτών από τα δηληστήρια αυξάνεται στα 15 λεπτά μέχρι το τέλος Αυγούστου. Η επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί βασικό καύσιμο για την παραγωγή και μεταφορά αγαθών.
11: Δεν θα μείνουμε μακριά από τα προβλήματα της κοινωνίας πάντως, δεν θα παραμείνουμε με σταυρωμένα χέρια.
9: Στα 4,49 εκατομμύρια ευρώ έφτασε το πρωτογενές πλεώνασμα το πρώτο εξάμηνο του έτους, με όχημα της εισπράξης από ΦΠΑ και φόρους εισοδήματος. Αντίθετα, χαμηλότερα από το αναμενόμενο, κινήθηκαν οι εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αντανακλώντας την πίεση στην κατανάλωση καυσίμων λόγω των υψηλών τιμών.
12: Αυτή η κυβέρνηση τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις και κάνει πάντα και μια ανήθικη, κατά τη γνώμη μου, προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα.
13: Αν είχαμε υιοθετήσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και είχαμε πάρει όλα όλα τα δυνατά και αδύνατα μέτρα, τα οποία ουδέποτε κοστολογήθηκαν από την πρώτη στιγμή, δεν θα υπήρχε κανένα δημοσιονομικό περιθώριο.
9: Η σταθερότητα την οποία επαγγέλλεται η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα σημαίνει για το λαό πολεμική εμπλοκή, ανασφάλεια, μεγάλες ανατιμήσεις και ακρίβεια.
14: Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσωκέρδειας στα κάψιμα, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες.
9: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Εθνική Συμφωνία για τις μειώσεις τιμών από 5 έως 20% σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που θα φανούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.
4: Και την τρίτη εβδομάδα του Αυγούστου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών από 5 έως 20% στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τη Γωγό Κατσέλη. Καλησπέρα, Γωγό.
15: Καλησπέρα, Δημοντία.
4: Σήμερα οι προμηθευτές καταθέτουν τις προτάσεις τους για μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
15: Η εικόνα που έχουμε, Αδαμαντία, είναι ότι η Εθνική Συμφωνία για την Μείωση των Τιμών βρίσκεται ακόμα σε φάση διαμόρφωσης και το αρχικό χρονοδιάγραμμα έχει ελαφρώς τροποποιηθεί. Γιατί το λέω αυτό? Αν και πολύ σωστά είπες εσύ ότι σήμερα έλυγε η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικών προτάσεων από την πλευρά των προμηθευτών προς την ανεξάρτητη αρχή. Τελικά ζήτησαν οι βιομηχανίες και έλαβαν από την ανεξάρτητη αρχή μία άτυπη παράταση μέχρι τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, 20 προμηθευτές έχουν αποστείλει στην ανεξάρτητη αρχή μία λίστα που περιλαμβάνει 300 κωδικούς επώνυμων προϊόντων, ενώ ο στόχος της ανεξάρτητης αρχής είναι ο τελικός αριθμός να φτάσει τους 1.500 κωδικούς. Έχουμε ακόμα δρόμο. Εκπρόσωποι της αγοράς εκτιμούν ότι τελικά θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία 50 με 60 προμηθευτές με περίπου 1.000 κωδικούς, αριθμός που είναι μικρότερος μεν από τον αρχικό στόχο αλλά και από την προηγούμενη εφαρμογή του μέτρου που ήταν περίπου στους 2.000. Ωστόσο, Αδαμαντία, αυτή τη φορά εξαιρούνται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Που τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των επώνυμων προϊόντων και πιο ουσιαστικές μειώσεις για τον καταναλωτή. Πάντως, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας το πρωί στο Earth News, δήλωσε ότι την τρίτη εβδομάδα του Αυγούστου, το διάστημα από 17 έως 21 Αυγούστου, θα ανακοινωθεί η λίστα με τους κωδικούς προϊόντων με μειωμένες τιμές και οι καταναλωτές θα δουν τις μειώσεις στα ράφια από τις 31 Αυγούστου. Τώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι ο στόχος είναι οι τιμές να μειωθούν από 5 έως 20%. Ωστόσο, εκπρόσωποι της αγοράς αναφέρουν ότι η άνοδος του κόστους των καυσίμων και του μεταφορικού κατά συνέπεια, αλλά και η αβεβαιότητα που υπάρχει λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή πιέζει λίγο τα περιθώρια των βιομηχανιών και μένει να δούμε εάν τελικά θα είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό των μειώσεων.
4: Για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, εγώ Κατσέλη. Ραγδαίες, κυρίες και κύριοι, είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ της επίθεσης με χειροβομβίδα που απέτρεψαν οι αρχές. Η ελληνική αστυνομία πιστεύει πως εμπλέκεται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ηθικός αυτούργος, δηλαδή το πρόσωπο που έδωσε την εντολή στον 31 ετών έγκλειστο των φυλακών Διαβατών να σχεδιάσει και να οργανώσει την επίθεση.
16: Στοιχεία για τον Έλληνα κρατούμενο φυλακών που φέρεται να βρίσκεται πίσω από το σχεδιασμό επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος συγκεκριμένων στόχων στην Αθήνα προσπαθούν να συγκεντρώσουν οι αρχές ασφαλείας. Το πρόσωπο αυτό πιθανόν έδωσε εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο, έγκλειστο των φυλακών Διαβατών, να προχωρήσει στην υλοποίηση του χτυπήματος και ο αλλοδαπός χρησιμοποίησε ως εκτελεστικό όργανο τον 30χρονο ομοεθνή του που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στη Γλυφάδα. Τα κινητά των δύο Αιγύπτιων, μέσω των οποίων γινόταν οι συνεννοήσεις τους, όπως και αποθηκευμένα αρχεία με βίντεο, φωτογραφίες και στίγματα σε χάρτες, υλικό από παρακολουθήσεις στόχων, εξετάζονται από το ελληνικό FBI. Ο κρατούμενος που θεωρείται ύποπτος ως ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης φέρεται να είχε αιμονές με συγκεκριμένα πρόσωπα και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές να ήθελε να τα εκδικηθεί για διαφορετικούς προσωπικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πέντε πιθανοί στόχοι της επίθεσης που απέτρεψαν οι αστυνομικοί ήταν δικαστικός λειτουργός, αξιωματικός της αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και σοφρονιστικός υπάλληλος. Ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στην Γλυφάδα με την αμυντική χειροβομβίδα και 500 ευρώ που παρέλαβε από 27χρονο Έλληνα ποινικό θα έπαιρνε ως αμοιβή άλλα 2.000 ευρώ.
17: Ελάχιστα λεπτά αφού του παρέλαβε τη χειροβοβίδα και προτού μπει με αυτή μέσα στο σταθμό του μετρό στο Ελληνικό, συνελήφθη ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται να είναι ο φυσικός αυτούργος του χτυπήματος που σχεδίαζε ο 31χρονος ομοεθνής του από τις φυλακές των Διαβατών.
16: Στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει αναφορά και σε τρίτο αταυτοποίητο αλλοδαπό με το όνομα Άμπντο. Μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, στην οποία εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Dragon, είχε στείλει στον 30χρονο συλληφθέντα αναλυτικές οδηγίες για τη σχεδιαζόμενη επίθεση.
4: 8 άτομα συνελήφθησαν από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος στο Ηράκλειο. Βλέπουμε ήδη τον Γιώργο Παπαδάκη από την αστυνομική διεύθυνση. Γιώργο, κατηγορούνται κατά περίπτωση για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Λειτουργούσαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.
14: Ακριβώς, Αδαμαντία, αυτό ακριβώς σύμφωνα με την αστυνομία. Οι 8 που ανήκουν σε 2 διαφορετικές οικογένειες είχαν συστήσει, σύμφωνα με τη δικογραφία, εγκληματική οργάνωση η οποία προέβαινε στις πράξεις που προανέφερες. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας, η στόχευση των συγκεκριμένων από το τμήμα δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, που λειτουργεί ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Κρήτη, προήλθε από 2 διαφορετικές αλλά παρόμοιες περιπτώσεις εξάρθρωσης οικογενειών που λειτουργούσαν στα πρότυπα μαφίας στην Κίσαμο Χανίων, αλλά και στην περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνης. Είναι μία από τις 15 περιπτώσεις που είχε περιγράψει ο κύριος Χρυσοχοΐδης στη συνέντευξή του αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο των Βοριζίων και έχει αναφέρει ότι πρόκειται να εξαρθρωθούν όλες ώστε να προκειμένου να σπάσει το απόσπασμα το οποίο ταλανίζει την ύπαιθρο της Κρήτης. Η επιχείρηση λοιπόν αυτή εξελίχθηκε τις πρωινές ώρες στον ορεινό όγκο του Χάρακα στα νότια του Ηρακλείου, κυρίως σε ποιμνιοστάσια αλλά και σε κατοικίες. Στην αρχή συνελήφθησαν 5 άτομα, στη συνέχεια προέκυψαν ακόμη 3 συλλήψεις. Όλοι έχουν μεταφερθεί εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και το πρωί πρόκειται να μεταβούν στην εισαγγελία, για να τους απαγγελθούν επισήμως οι κατηγορίες. Βεβαίως, σύμφωνα πάντα με δικές μας πληροφορίες, η αστυνομική έρευνα που αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση συνεχίζεται και εμπλέκονται και άλλα άτομα. Θα υπάρξουν λοιπόν εξελίξεις τις επόμενες ώρες, τα επόμενα 24 ώρα, αναφορικά και με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Παπαδάκη, για το ρεπορτάζ. Μια μαχαιριά που δέχτηκε στο θώρακα τρύπησε τον πνεύμονα της 42χρονης διασώστριας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Αυτό αναφέρει η έκθεση του ιατροδικαστή για το περιστατικό της Σύρου. Θα συνδεθούμε αμέσως με την απεσταλμένη μας στο νησί, τη βλέπουμε, την Κατερίνα Παπαγιάννη. Θυμόμαστε το περιστατικό, διώκεται ένα ζευγάρι που υποστηρίζει ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει. Και μάλιστα, Δαμαντία, σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα. Ενισχύεται τη δικογραφία με το πόρισμα της διαδικαστικής έκθεσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την οποία η αιτία του θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ είναι ουσιαστικά το τραύμα που δέχτηκε, διαπέρασε το πνεύμονα αλλά και το θώρακα και τελικά αποδείχνει και θανατηφόρο. Τώρα, αύριο το ζευγάρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή στις 12. Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση είναι το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συνδέσει τις αρχές. Ουσιαστικά, η κάμερα καταγράφει την είσοδο, την άφηξη, αλλά και λίγα λεπτά πριν από την καταδίωξη, από τον κατηγορούμενο λίγο έξω από το σπίτι. Βέβαια, να πούμε ότι δεν έχουν εκείνο το καρέ καταγράψει κάμερες από το θανατηφόρο τραυματισμό. Έτσι, δεν γνωρίζουν οι αρχές αν ήταν μέσα ή έξω από το σπίτι. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι ο κατηγορούμενος ενώπιον του εισαγγελέα και να μένετε και αύριο να ακολουθήσει την ίδια γραμμή, να υποστηρίξει ότι νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολία και ενέχει σε κατάσταση άμυνας εντός σπιτιού τραυματίζοντάς της. Όμως αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει η ίδια η δικαιοσύνη για την ποινική πορεία της υπόθεσης, καθώς αν αποδειχθεί ότι το τραύμα προήλθε λίγο μετά την καταδίωξη έξω από το σπίτι, τότε αναβαθμίζει το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία, Δαμαντία. Αύριο λοιπόν οι εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Παπαγιάννη. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ προχώρησαν οι αρχές στο Ντουμπάι. Θα συνδεθούμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη. Πρόκειται, Θοδωρή, για τον αρχηγό της ρωσόφωνης μαφίας που δρά και στη χώρα μας.
18: Ακριβώς, στα χέρια των διοικητικών αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας Έντικ, γνωστός και ως η Φωνή. Τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι, ο Σοφιάνοφ, είχε διαφύγει ο συγκεκριμένος μετά την σειρά εκτελέσεων σοβαροσχετικών μελών της Greek Mafia, με τους οποίους είχαν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν περίπου 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Δέρνης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος είχαν λάβει αυτή την πληροφορία και προσπαθούσαν επί ημέρες να το επιβεβαιώσουν με έγκρα περίγραφα αιτήματα μέσω της Ίντερπολ που απαντήθηκαν μόλις σήμερα και μετά από διπλωματική παρέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τη μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Η ελληνική δικαιοσύνη πλέον θα αναλάβει να κάνει αίτημα έκδοσής τους στη χώρα μας. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν αρκετές αγγυλώσεις λόγω και της διπλής υπηκότητας του Έντικ. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι. Όμως τότε είχε αφαιθεί ελεύθερος με βραχιολάκι και πάλι είχε ζητηθεί έκδοσή του από τις ελληνικές αρχές με αρνητική απάντηση. Εκτός της Ελλάδας, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνή ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου. Ενώ τα ένταλματα των ελληνικών αρχών αφορούσαν σε λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, σε πλήθος εγκληματικών ενεργειών όπως εκβιασμοί, ξυλοδαρμοί για τους οποίους ήταν ηθικός αυτούργος και ενδεχομένως να αφορά και κάποια ένταλματα για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες, καθώς φέρεται πως ήταν ο εντολέας πλήθους εντολών ανθρωποκτονιών που έγιναν σε βάρος σχεδόν ολόκληρης της ηγετικής βαθμίδας Greek Mafia.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θοδωρή, για την άμεση ενημέρωση. Αλλάζουμε κλίμα. Με τα χρυσά μετάλλια του Παγκοσμίου Κυπέλου Πόλο στις αποσκευές τους επιστρέφουν αύριο το μεσημέρι οι Έλληνες διεθνείς. Οι πολίστες μας βρέθηκαν σε ελληνική ταβέρνα του Σίδνεϊ, όπου έδειξαν τις ικανότητές τους εκτός από την πισίνα και στην πίστα του χορού.
19: Μασουτάρι θα σκοράρει ο Δημήτρης Κουμπάκης. Κάνει το 15-14!
20: Από το ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε γλέντι μέχρι πρωίας. Οι χρυσοί πρωταθλητές έσπασαν την κατάρα επικρατώντας τη Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό του Super Final του World Cup και πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κατάκτηση του παγκόσμιου κυπέλου σε ελληνική ταβέρνα στο Σίδνεϊ.
21: Θεωρώ πως σήμερα έσπασε μια κατάρα σε εισαγωγικά. Ήταν μια απίστευτη στιγμή που έδειξε άσποτα.
19: Στέλιος Αργυρόπουλος, 12-7! Κάνει το 15-14!
21: Ξέραμε τι να κάνουμε. Είχαμε αυτοπεποίθηση. Πήραμε ξανά για μια ακόμη φορά δύναμη από την άμυνά μας. Και όλη η ομάδα ήταν εξαιρετική.
20: Μενισιώτικα και Ζεϊμπέκικα, οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Πόλο ξεσήκωσαν την ομογένεια.

0: βλέμματα όλων έκλεψε ο βραβευμένος κορυφαίος θερματοφύλακας του World Cup, Παναγιώτης Τζορτζάτος, που χόρεψε ζεϊβέκικο υπό τους ήχους της ζωντανής ορχήστρας.
1: Ήταν μεγάλη ικανοποίηση όταν φτάνεις μέχρι το τέλος και καταφέρνεις να ανέβεις στο ψηλότερο σκαλί.
0: Το 2026 αποτελεί χρόνια ορόσημο για την Εθνική, η οποία πέτυχε δύο ιστορικές πρωτιές. Τον Ιανουάριο κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το Χάλκινο, ενώ τώρα πανηγυρίζει το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της σε παγκόσμιο κύπελο. Χιλιάδες αδειούχοι αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές με ουρές να σχηματίζονται στα λιμάνια της Αττικής. Το 100% αγγίζουν οι πληρότητες στα δημοφιλή νησιά. Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ οι ταξιδιώτες καλούνται να προσέρχονται εν γέρος προκειμένου να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις.
2: Θα κάνω μπάνιο.
3: Πιεζόμαστε.
0: Φορτωμένα αυτοκίνητα μέχρι την οροφή και χιλιάδες ταξιδιώτες, Έλληνες και ξένοι, έτοιμοι να γευτούν τις θάλασσες και να βουτήξουν στις γεύσεις του ελληνικού φαγητού.
4: We want to try all the food. Souvlaki, tzatziki.
5: The cheese we tried yesterday from Naxos, it was really good.
6: We've been to Greece a lot of times, so we love it here. That's why we're coming back.
7: I would just go to the beach, enjoy, relax, have a great time, have fun.
8: We went to Kithnos in 1980. For the first time, and this is the first time we are going back to see it, so to see the change.
0: Κάτω από τον ήλιο, μέσα στη ζέστη, με τις βαλίτσες στο χέρι και λίγη ακόμα ώρα για την επιβίβαση. 5 ημέρες πριν 2 Αύγουστος και η κίνηση για τους καλοκαιρινούς προορισμούς από το λιμάνι του Πειραιά συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς για πολλούς ταξιδιώτες.
9: Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων και από τα 3 λιμάνια της Αττικής. 21 δρομολόγια από τον Πειραιά για Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και ακόμα 54 για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία και από τα περιφερειακά λιμάνια. 16 από Ραφίνα και 10 από Λαύριο με πληρότητα 100%.
10: Σύφνο πάμε, σύφνο.
9: Πόσο?
10: Για 10 μέρες.
9: Οικογένεια.
10: Τέλεια. Οικογένεια 13 άτομα. Χωριό ολόκληρο.
9: Περιμένω πως και πως να πω Κύθνο, γιατί τώρα τελευταία ακούγεται ότι είναι ωραίο νησί, έχει ωραίες παραλίες.
11: Εμείς πάμε να καλαμπάρουμε, το είπαμε έτσι.
12: Η ζωή είναι τέλεια, περνάμε καλά.
9: Εμείς είμαστε γκρουπ.
13: Α, γκρουπ είστε και?
9: Νάξο.
13: Πόσες ημέρες?
9: 5.
13: Από πού έρχεστε?
9: Από Τρίπολη.
13: Να σας.
14: Πάμε 5 μέρες. Θα περάσουμε όμορφα. Σε κούραση.
15: Εντάξει, το πλοία, εντάξει, είχαμε και το Youth Pass. Οπότε μας βγήκε και το οικονομικό.
0: Το λιμενικό σώμα συνιστά στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να φτάνουν στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.
16: Με πληρότητα 100% αναχώρησε σήμερα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το πλοίο με προορισμό τα νησιά των Σποράδων, Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο.
0: Το φουγάρο με τον καπνό δίνει το σύνθημα και οι διακοπές για πολλούς έχουν ήδη ξεκινήσει.
17: Γεια σας.
9: Τυχεροί όσοι αναχωρούν για διακοπές καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει. Στο στούντιο μαζί μας η μετεωρολόγος μας, Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, ακόμη και σήμερα τοπικά ο υδράγυρος καρφάλωσε ακόμη και στους 39 και λίγο παραπάνω.
18: Ακριβώς έτσι έγινε. Και αυτό γιατί τέλειωσε πλέον το ευχάριστο δροσερό διάλειμμα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την κεντρική Μεσόγειο προς τη χώρα μας. Και μάλιστα ένα δυτικό ρεύμα φύσαγε πάνω από τον κεντρικό υπηρετικό κορμό, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία ακόμα περισσότερο, καθώς λειτουργούσε ως καταβάτης άνεμος. Κατεβαίνοντας λοιπόν από τις μεγάλες οροσειρές προς τη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά, σημειώθηκε η θερμοκρασία 39,2 βαθμούς στην Κορομιλιά Φθιώτιδας και αυτό στις 3.30 η ώρα περίπου το μεσημέρι. Ωστόσο, από εκεί και μετά,
9: αύριο
18: να πούμε κάτι πολύ βεβαίως, ενδιαφέρον, ναι. Ότι από εκεί και μετά ο καταβάτης αυτός άνεμος ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο, οπότε είχαμε και άλλες περιοχές που άγγιξαν τους 39 βαθμούς και τους έφτασαν κιόλας και μάλιστα λίγο πριν τις 6 η ώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί πολύ έντονα στο να ανεβάζει τη θερμοκρασία. Βέβαια αυτό μόνο για σήμερα, καθώς από αύριο πλέον ο άνεμος γυρίζει σε βορειά, έχουμε μελτέμι, θα ενισχυθεί μέσα στην ημέρα και περιμένουμε πλέον αύριο τις υψηλότερες θερμοκρασίες στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, δηλαδή στην περιοχή της Πελοποννήσου, της Κρήτης. Δεν θα υπάρχει πλέον αυτός ο μηχανισμός του καταβάτη και σήμερα ήταν η θερμότερη μέρα για την περιοχή της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς.
9: Μελτέμι λοιπόν από αυτό. Αύριο και Τετάρτη
0: αισθάνθηκε αυξημένος ο κίνδυνος και πυρκαγιάς.
18: Από Τετάρτη ενισχύονται ακόμα περισσότερο τα μελτένια. Θα φτάνουμε τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, σε μεγάλη περιοχή του Αιγαίου. Θα επηρεάζονται και τα ανατολικά υπηρωτικά. Οπότε θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στην ανατολική χώρα. Αλλά πλέον τα 38 θα παραμείνουν στη Δυτική Ελλάδα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αναστασία Τυράσκη. Η Ακρόπολη αποτελεί σταθερά το κορυφαίο πολιτιστικό σύμβολο της Αθήνας, με χιλιάδες τουρίστες να ταξιδεύουν από όλα τα μέρη της γης για να ανέβουν στον Ιερό Βράχο και να θαυμάσουν από κοντά το ιστορικό μνημείο. Εφοδιασμένοι με ομπρέλες και ανεμιστήρες, αψηφούν τις υψηλές θερμοκρασίες, αποφασισμένοι να περιμένουν όσο χρειαστεί.
2: Τουρίστες σχηματίζουν ουρές κάτω από την Ακρόπολη, περιμένοντας υπομονετικά τη σειρά τους για να επισκεφθούν τον Ιερό Βράχο.
3: First thing to see is here.
17: We booked in the morning to see this Acropolis.
2: Μυστήρες και μπουκάλια νερού στα χέρια, είναι αποφασισμένοι να περιμένουν όσο χρειαστεί προκειμένου να θαυμάσουν από κοντά τον Παρθενώνα, Ιερό Βράχο.
3: First thing to see is here.
17: We booked in the morning to see this Acropolis.
2: Μυστήρες και μπουκάλια νερού στα χέρια, είναι αποφασισμένοι να περιμένουν όσο χρειαστεί προκειμένου.

0: impressing to us.
1: First time in, yes, in Greece. Yes, we arrived yesterday.
2: Acropolis is very,
1: it's very interesting.
2: Impressive. Very nice.
3: Ο πολιτισμός, η γαστρονομία και η απαράμιλη φυσική ομορφιά της Ελλάδος αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από κάθε άκρη της γης. Για αρκετούς από αυτούς, μάλιστα, ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης είναι η πρώτη στάση της περιήγησής τους στην Αθήνα.
4: We are from Portugal. We are here in Athens and then we will go to Mykonos. And afterwards to Santorini. We have chosen Greece because it's think it's a lovely country.
5: It's a beautiful destination that I wanted to see. I like the mythology and I wanted to discover it more.
3: Your favorite Greek food?
5: I don't know the name.
6: It's souvlaki gyros.
5: Yes. Souvlaki.
7: Greece is a beautiful country. Very good food, very nice people. We've been here before.
8: Μεταξύ των πολλών ξένων επισκεπτών στην Ακρόπολη και ορισμένοι Έλληνες.
9: Ήρθαμε από Θεσσαλονίκη να δούμε την Ακρόπολη. Οικογενειακώς.
3: Μόνος Έλληνας εδώ σήμερα.
9: Πιστεύω σήμερα ότι ναι, είμαστε μόνοι Έλληνες. Πήγαμε στην Ίδρα για διακοπές και ήρθαμε να δούμε και την Ακρόπολη. Να κάτσουμε δύο μέρες.
8: Για την προστασία του μνημείου εφαρμόζεται αυστηρό όριο 20.000 επισκεπτών την ημέρα με σύστημα ωριαίων ζωνών και ηλεκτρονική κράτηση.
3: 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμια κληρονομιά τη UNESCO αριθμεί πλέον η Ελλάδα μετά τη χθεσινή ομόφωνη απόφαση για τον Όλυμπο. Είναι το τρίτο από το 2019 μέχρι σήμερα μετά το Ζαγόρι και τα Μινωικά Ανάκτορα.
10: Η είδηση τη ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο τη UNESCO γίνεται δεκτή με συγκίνηση και περηφάνεια.
11: Είναι η σημαντικότερη θεσμική εξέλιξη τη τελευταία δεκαετία για τον τουρισμό και την οικονομία γενικότερα τη Πιερία.
12: Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο επισκέπτονται ετησίω το μυθικό βουνό, τον Όλυμπο. Αριθμό που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.
10: Στη διεθνή αναγνώριση, η οποία θα αποτελέσει ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της συνάντησης με τον καγκελάριο της Αυστρίας στο Σάλτσμπουργκ.
13: Μόλις χθες ο Όλυμπος ψηφίστηκε από την Αρμόδια Επιτροπή ως ένα μνημείο παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι μία μόνο ένδειξη της μεγάλης σημασίας που αποδίδει η κυβέρνησή μας στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού.
10: Η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με τον Όλυμπο να είναι το τρίτο μεικτό αγαθό της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος.
14: Τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά. Το Ζαχώρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και χθες τον Όλυμπο. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν τον κατάλογο.
10: Πρώτη φορά ένα κομμάτι της νεότερης Ελλάδας εντάχθηκε στη συγκεκριμένη λίστα το 2023 με το Ζαγόρι.
15: Το Ζαγόρι κέρδισε μια θέση στον παγκόσμιο χάρτη της UNESCO. Είναι ένας τόπος που πρέπει να προστατευτεί αλλά και να γνωριστεί από όλο τον κόσμο.
16: Προστατεύονται τα γεφύρια μας, τα παραδοσιακά κτίρια. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό βήμα για την εξέλιξη του τόπου.
10: Κορυφαία στιγμή διεθνούς αναγνώρισης του ελληνικού πολιτισμού και η εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων.
17: Η ένταξη της Κνωσού και των άλλων Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO αναγνωρίζει την πολιτιστική αξία και την οικουμενικότητα του Μινωικού πολιτισμού.
18: Very good experience.
10: Η διάκριση για το βουνό των Ολύμπιων Θεών συνοδεύεται από αυξημένες υποχρεώσεις για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείρισή του.
19: Η περιοχή θα αναπτυχθεί, θα προστατευτεί, θα αποτελέσει έναν πόλο έλξης για τους ξένους, αλλά θα αποτελέσει και ένα σημείο ευθύνης για όλους μας.
20: Η ένταξη στον κατάλογο αυτών σημαίνει μια ευθύνη της Ελλάδας, μια ευθύνη όλων μας, να προστατεύσουμε το αγαθό, το πολιτιστικό και το φυσικό αυτό. Με όλες μας τις δυνάμεις.
10: Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα κατά την 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Αυλαία έριξε η πρώτη φάση.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τι θα έχει συμβεί εάν η συνταγματική αναθεώρηση αυτή να βαγίσει. Πρώτα απ' όλα θα παραμείνει το ίδιο άρθρο περί ευθύνης υπουργών.
2: Αντιδράσεις και για το άρθρο 16.
3: Η δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση. Απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων.
4: Διαφωνούμε με τις ψευδεπίγραφες και προσχηματικές προσθήκες που αφορούν πρώτον την πατριδοκάπηλη δίθεν προστασία της γλώσσας και σημαίας.
2: Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
5: Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα έγινε και με τη συνταγματική αναθεώρηση ήταν η πλήρη αυτοαπαξίωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία θυμίζεται κάποιους στρατιώτες Ιαπωνέζους οι οποίοι πολεμούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε κάτι νησιά εκεί στον Ειρηνικό. Τους βρήκαν 20 χρόνια μετά. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή είναι η καμιά δεκαριά άρσης ασυλίας που σας έχουν γίνει και τα 6 με 7 κακουργήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε.
2: Στο τέλος Αυγούστου αναμένεται η δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης για τα αναθεωρητέα άρθρα.
6: Στην Αθήνα έγινε σήμερα ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ο Νίκος Μελέτης μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα Νίκο.
7: Καλησπέρα.
6: Τι προέκυψε λοιπόν από αυτές τις συνομιλίες?
7: Κατά αντία δεδομένων των όσων έχουν προηγηθεί τους τελευταίους μήνες, είναι σημαντικό και μόνο το γεγονός ότι οι δύο πλευρές κάτω στο τραπέζι των συνομιλιών, επικεφαλή της ελληνικής αντιπροσωπείας, είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρου Παπαδοπούλου. Καλά ενημερωμένη πηγή μας έλεγε ότι αυτή είναι μια διαφορά που δεν πρόκειται να λυθεί σε μία ή δύο ημέρες ή με μερικούς μόνο κύκλους τεχνικών συζητήσεων. Όμως είναι η διαδικασία που θα προχωρήσει σιγά σιγά και σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, σύμφωνα με πληροφορίες μου, γίνεται συζήτηση επί των αρχών, των γενικών αρχών, με τις οποίες θα μπορεί να συζητηθεί η οριοθέτηση στην περιοχή αυτή. Να θυμίσουμε, αδερμαντία, ότι το 2019 είχε υπάρξει προσπάθεια επιβολής ατελεσμένων με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακολούθησε η οριοθέτηση οικοπαίδων από την Ελλάδα, τα οποία δόθηκαν και σε ξένες εταιρείες, το οποίο ακολουθεί τη μέση γραμμή όπως την αντιλαμβάνεται η Ελλάδα. Αυτή τη μέση γραμμή η Λιβύη την αμφισβητεί και με χάρτη καταθέσει στον ΟΗΕ. Όμως στην πράξη έχει αποδεχθεί αυτή την ελληνική προσέγγιση για τη μέση γραμμή με τα οικόπεδα τα οποία χάραξε η ίδια. Το χάρτη το οποίο έχει καταθέσει στον ΟΗΕ η Λιβύη, να θυμίσουμε, δεν αντιδρά μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Αίγυπτος και η Ιταλία και η Τινησία.
6: Τώρα βέβαια Νίκο, υπάρχει και μια κινητικότητα στο Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ φτάνει σήμερα στη Λευκοσία. Αύριο είναι προγραμματισμένες οι συναντήσεις του, ένα ιδιαίτερο εντατικό πυκνό διήμερο.
7: Ναι, και μόνο το γεγονός ότι έχει να πάει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ 16 χρόνια δείχνει και τη σημασία και τη βαρύτητα που δίνει ο κ. Γκουτιέρες στην προσπάθεια, αυτή την τελική προσπάθεια για τη λίγη θητεία του και το Δεκέμβριο, να γίνει μια επανέναξη των ουσιαστικών συζητήσεων για το Κυπριακό. Η απεσταλμένη του ΟΗΕ για το Κυπριακό, η κυρία Ολγκίν, είχε συνομιλίες στην Άγκυρα με τον κύριο Φιντάν, ο οποίος μίλησε χθες και τηλεφωνικά με τον Αντώνιο Γκουτιέρες, καθώς θέλουμε δεν θέλουμε, το κλειδί για το Κυπριακό βρίσκεται στην Άγκυρα. Που θέλει με κάποιο τρόπο, βάζει ως όρο για τις συνομιλίες, να παρακαμφθεί το πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και προκρίνει λύσεις και επιλογές, όπως η χαλαρή συνομοσπονδία ή η λύση των δύο κρατών, θέματα βεβαίως που είναι εκτός συζήτηση για την ελληνοκυπριακή πλευρά.
6: Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η Αθήνα και η Λευκοσία έστειλαν το δικό τους μήνυμα ήδη από το Σάββατο. Είχαμε τη συνάντηση Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη.
7: Ακριβώς. Και οι κύριοι Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη έστειλαν το μήνυμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιοδήποτε πρωτοβουλία που θα κινείται πέραν του πλαισίου του ΣΥΡΤ των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και ένα σεβασμό στο κοινοτικό κεκτημένο, καθώς ο κράτος που θα προκύψει θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό σε αυτή τη φάση, φαίνεται, να εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το διορισμό του ειδικού απεσταλμένου, αλλά και με το γεγονός ότι οι αξιώσεις της Τουρκίας για τα ευρωτουρκικά έχουν μπει στην εξίσωση, τη συνολική εξίσωση. Τώρα, δεν είναι εύκολος ο τραγωνισμός του κύκλου που επιχειρεί ο κ. Γκουτιέρες. Να δούμε βεβαίως αν η δημιουργική ασάφεια που υιοθετεί ο ΟΗΕ στο Κυπριακό θα έχει αποτελέσματα. Θα το δούμε την Τετάρτη με τις δηλώσεις που θα κάνει ο κ. Γκουτιέρες.
6: Έχουμε πολλά να δούμε αυτό το διήμερο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Μελέτη. Μελετή. Με εκπροσώπους ποντιακών σωματείων συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, τους παρέδασε έγγραφο από την Πενσιλβάνια, με το οποίο η πολιτεία αναγνωρίζει τη γενοκτονία των ποντίων.
8: Η πολιτεία της Πενσιλβάνια είναι άλλη μία αμερικανική πολιτεία που αναγνώρισε τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τους εκπροσώπους των κορυφαίων ποντιακών σωματείων και τους παρέδωσε αντίγραφο του ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Πολιτείας της 29ης Ιουνίου.
9: Έρχεται σε συνέχεια άλλων αποφάσεων, όπως ξέρετε, άλλων πολιτιακών κοινοβουλίων της Αμερικής. Έχουν ήδη πάρθει ανάλογες αποφάσεις στη Νέα Ιερσέη, στην Αλαμπάμα, στη Μασαχουσέτη, στη Νέα Υόρκη, στη Φλόριντα. Ένα μέρος της προσπάθειας που όχι μόνο οι δύο μεγάλοι σύλλογοί σας, όχι μόνο η ελληνική πολιτεία, αλλά και ο ελληνισμός της Διασποράς καταβάλει την ίδια προσπάθεια για τη διεθνή αναγνώριση.
10: Δεν, κύριε Δημήτρη Μίσος, ζητάμε τη δικαίωση αυτών των ανθρώπων. Και στο πρόσωπο του δικό σας νομίζουμε ότι αυτό σιγά σιγά.
11: Συνεχίζουμε μετά από τόσα χρόνια να επιμένουμε για την αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Και κάθε τέτοια προσπάθεια έχει μεγάλη βαρύτητα πολιτική και αυτό μας συγκινεί.
8: Ο εκλεγμένος ομογενής βουλευτής στο Κοινοβούλιο της Πενσιλβάνια, Στίβ Μάλγκαρη, ήταν εκείνος που ενημέρωσε για το ψήφισμα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προημερών κατά τη διάρκεια συνάντησής τους.
6: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Σπιναλόγκα, Αγία Βαρβάρα. Δύο τόποι που συνδέθηκαν με την απομόνωση των ανθρώπων με νόσο του Χάνσεν. Το φάσμα επιστρέφει σε αυτή την ιστορία μέσα από τη διαδρομή του Ζουλιέν Γκριβέλ, του Ελβετού οδοντίατρου που από το 1972 και για 26 χρόνια ερχόταν στην Αθήνα για να φροντίζει εθελοντικά χανσενικούς ασθενείς μέσα από μαρτυρίες, αρχαιακό υλικό και την επιστροφή του στην Αγία Βαρβάρα. Η εκπομπή φωτίζει μία λιγότερο γνωστή πλευρά του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
1: Όταν εξαφανίζονται ο φόβος και η προκατάληψη, μία απίθανη συνάντηση μπορεί να είναι δυνατή χάρη στην αποδοχή, το σεβασμό και την αγάπη.
0: Και στο δεύτερο μέρος, ο διάσημος παιδοψυχίατρος Χάρολντ Κόπλεβιτς μιλά για το στίγμα, την έγκαιρη φροντίδα και την ισότιμη πρόσβαση στην ψυχική υγεία.
2: Φάσμα. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Earth Cosmos.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο έγινε γνωστό πως ολοκληρώθηκε η συμφωνία της Genk με την Dortmund για τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, η οποία με τα μπόνους αναμένεται να φτάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Αλλάζει επίσης η ζωή για δύο νέους Έλληνες ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Ο 17χρονος Κωνσταντίνος Καρανδρίκας από τον Αντρόμητο πήρε μεταγραφή για την Bayern Μονάχου, ενώ ο 16χρονος Σπύρος Ζορμπάς αφήνει τον Ολυμπιακό για τη Μίλαν.
1: Στην Μίλαν Φουτούρο, την ομάδα K23 των Ρωσονέρη, υπέγραψε συμβόλαιο ο Σπύρος Ζορμπάς. Ο 16χρονος, 6-5 2010, ύψος 1,90 κεντρικός αμυντικός, που άρχισε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, ανακοινώθηκε από τους Μιλανέζους. Ο νεαρός στόπερ μετακομίζει λοιπόν στην K23 των Ιταλών.
2: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727. 934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
0: Με τη Λειψία για τον 19χρονο Γιάν Διομαντέ με ποσό που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
3: Με 110 εκατομμύρια προς τη Λειψία, η Ρεάλ Μαδρίτη του Μουρίνιο φαίνεται να κερδίζει την μονομαχία με την Παρί Σεν-Ζερμέν για τον Γιάν Διομαντέ, τον καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή στη Γερμανία, με 12 γκολ και 8 ασίστ. Ο 19χρονος Ιβοριανός εξτρέμ φυσικά δεν ήταν στην πρώτη προπόνηση του κλαμπ. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταγραφή, θα γίνει η τρίτη πιο ακριβοπληρωμένη της Βασίλισσας. Πρώτη με 127 εκατομμύρια του Μπέλιγχαμ και δεύτερη με 120 του Αζάρ. Ο παλιός των Μαδριλένων, Βινίσιους Τζούνιορ, είναι στόχος της Άρσεναλ. Η διοίκηση των πρωταθλητών Αγγλίας φέρεται να του προσφέρει παραπάνω χρήματα από τα 24 εκατομμύρια ευρώ που λαμβάνει στη Μαδρίτη, όμως η Ρεάλ θέλει να του ανανεώσει το συμβόλαιο ώστε να μην το χάσει ως ελεύθερο. Για μεταγραφή τον κοστολογεί στα 160 εκατομμύρια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να τελείωσε το Μουντιάλ, όμως το ποδόσφαιρο συνεχίζεται. Χωρίς τους αδιούχους Μέση και Ντεπόλη Ίντερ στο Μαϊάμι, όμως έκανε ντεμπούτο ο 34χρονος Κασεμίρο και ο Σουάρες είναι πάντα εκεί. Δικό του τον γκολ με πέναλτι και αφιέρωση στον Μεξικανο-Αργεντινό συμπαίκτη του Χερμάν Μπερτεράμε, ο οποίος λίγο πριν εγκατέλειψε τραυματία στο γήπεδο. Στην Αργεντινή πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία. Η Boca Juniors των 35 τίτλων μάλλον έμεινε σε συνθήκες διακοπών και έχασε 3-0 από την νεοφώτη στην Deportivo Riestra. Ο Brian Sánchez στο 7 το 1-0, ο Alonso από δημιουργός έγινε σκόρερ στο 23 και το ημίχρονο όνειρο της Riestra ολοκληρώθηκε στο 38 όταν ο Diaz διαμόρφωσε το τελικό 3-0 σε κόντρα επίθεση.
4: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η εκπομπή Μηχανή του Χρόνου. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. 4 εποχές, Ελλάδα.
1: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλοκαιρία και ενίσχυση του μελτεμιού περιμένουμε τις επόμενες ημέρες μέχρι και τις αρχές του Αυγούστου. Πιο αναλυτικά την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγα μονοσύννεφα και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγη έως 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βαθμία έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 37 και πιθανώς 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 και πιθανώς 8 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα ανατολικά. Ήταν η πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κόντος Φρούτς. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φρούτς ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φρούτς. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, στο Κρήγορ.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric, 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric, 77-906-1279.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

στα πω τσιγάρα μου κάτι όνειρα θα μένα. Και ότι η καρδιά μου το σκάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου. Τι να λέμε.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε το χαμός AI.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Yes, yes. I'm Dr. Mariela Durgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αθήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Ντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric, 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric, 727-906-1279. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna,

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δώσε πόνο, Μίτσο.

0: σαν και των υπόλοιπων κοινοτήτων. Τώρα πια
1: δεν είναι... Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: πάνω τους γράφουν τη λέξη καλημέρα στα ελληνικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, buongiorno in greco. Noi abbiamo infatti la καλημέρα nella nostra lingua comunale.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: φορές το μέγεθος του Παρισιού εξακολουθεί να κινδυνεύει τον Μπορντό. Στις πυρόπληκτες περιοχές ο Μακρόν κόλλασε φωτιάς και στην Ισπανία νέο μέτωπο απειλεί τη Βαλένθια. Φωνική έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού στην Κορινθία. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια. Ψάρευαν πελάτες στα μέρη της μαφίας των Χανίων. Διαφήμιζαν τα όπλα σε διαδικτυακές εφαρμογές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Εμπλέκονται στην υπόθεση ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής που συνελήφθησαν. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πρώτος. Απολογείται αυτή την ώρα ο δεύτερος. Αναζητείται ο άνθρωπος που σχεδίασε και οργάνωσε την επίθεση με χειροβομβίδα που απέτρεψαν την τελευταία στιγμή οι αρχές. Φύλο και φτερόλα στοιχεία της υπόθεσης από το ελληνικό FBI. Εφιαλτικές διαστάσεις πήρε φωτιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, τέσσερις φορές το μέγεθος του Παρισιού, έχουν γίνει στάχτη. Εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν, ενώ πραγματοποιείται η μεγαλύτερη εκένωση κατοικημένων περιοχών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ισπανία, δραματική είναι η εικόνα με τις φλόγες να πλησιάζουν τα προάστια της Βαλένθια.
1: Με μάνικες στα χέρια, πυροσβέστες και εθελοντές ρίχνονται σε μια άνηση μάχη με τις φλόγες που απειλούν τον Μπορντό. Η φωτιά βρίσκεται μόλις 11 χιλιόμετρα από την πόλη των 850.000 κατοίκων. Η φωτιά στη Ζηρόντα έχει κάψει μια περιοχή 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού και οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο να την περιορίσουν, καθώς από Τρίτη προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. 420.000 στρέμματα έχουν καεί, έκταση ίση με τη Ζάκυνθο. Περισσότερες από 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί, ενώ πάνω από 80 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί.
2: Donc c'est un feu qui est compliqué évidemment à maîtriser, très compliqué à maîtriser, qui a déjà parcouru plus de 40.000 hectares.
1: Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία και μάλιστα εν καιρό ειρήνης.
3: Ça fait mal, ça fait mal. C'est toute une vie qui est partie en fumée. Voilà.
1: Τα καταφύγια έχουν γεμίσει.
4: Passé et maintenant ça va faire 48 heures, peut-être 72 heures, peut-être plus. Donc on va voir, on s'adaptera au jour le jour.
1: Γεύματα, μασάζ και αναπτέρωση του ηθικού και για τους πυροσβέστες από ομάδες εθελοντών στην νοτιοδυτική Γαλλία.
5: Parce qu'ils sont épuisés, il y a des très jeunes pompiers qui ont été choqués aussi de ce qu'ils ont vu. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu un feu d'une telle ampleur.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν πυροσβέστες και στην Ισπανία για να προλάβουν το κύμα καύσωνα που αναμένεται από Τρίτη.
6: This is the center of Europe's largest wildfire, one that is still burning, mile after mile of scorched earth, making the Spanish capital's biggest fire on record.
1: Στην Άβυλα, το τεράστιο πύρινο μέτωπο έχει περίμετρο 280 χιλιόμετρα, που καλύπτει έκταση σχεδόν 800.000 στρεμμάτων. Πλησιάζουν τα προάστια της πόλης. Δύσκολη η κατάσταση και σε Καστελιόν και Τολέδο. Αυτό το ζευγάρι πήρε μία απόφαση σε κλάσματα δευτερολέπτου που λίγοι θα τολμούσαν. Πηδούν το φράχτη και σώζουν εγκλωβισμένα ζώα. Κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τις φλόγες να ξεπηδούν δίπλα από τα σπίτια κοντά στη Μαδρίτη. Η Ισπανική πολιτοφυλακή διέσωσε ακόμα έναν σκύλο και τον μετέφερε σε ασφαλές μέρος. Ο τετράχρονος Μπιλάλ, ένα τυφλό αγοράκι, σώθηκε από αστυνομικούς με τη φωτιά στο χωριό που έμενε να καίει ανεξέλεγκτη.
7: Quedan horas difíciles, vamos a tener un aumento de las temperaturas a partir de pocas horas en los próximos días.
1: Στο πλευρό της Ισπανίας επιχειρούν και τα δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415, τα οποία στάλθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και πραγματοποιούν ρήψεις νερού στην περιοχή Μπούργο Ντότο, δυτικά της Μαδρίτης. Πυρήνο μέτωπο μένεται και στην Ιταλία, στη Χερσόνησο Γκαργκάνο, στις ακτές της Αδριατικής. Περίπου 400 τουρίστες απομακρύνθηκαν από την περιοχή, αρκετοί με σκάφη της ακτοφυλακής.
0: Τις πληγήσεις περιοχές επισκέπτεται ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Γεωργία Κρυεμπάρδη, έχεις τα νεότερα από την επίσκεψή του, αλλά και συνολικά την εικόνα όπως έχει διαμορφωθεί τώρα στα περισσότερα πυρήνα μέτωπα.
1: Θα ξεκινήσουμε, Αντριάννα, πώς δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος από το Κέντρο Επιχειρήσεων στο Μπορντό που και επισκέφθηκε. Έκανε λόγο για μια κατάσταση η οποία είναι η πιο δύσκολη από οποιαδήποτε άλλη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έκανε λόγο για μια πυρκαγιά άνευ προηγουμένου. Ωστόσο, όπως είπε, θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Σημασία και προτεραιότητα έχει η ανθρώπινη ζωή. Και αν κάποιες φορές χρειαστεί να θυσιάσουμε δάσος ή υλικά αγαθά, το κάνουμε. Ευχαρίστησε τους πυροσβέστες, την αστυνομία, τους αξιωματούχους, τον στρατό, τους εθελοντές και τις χώρες, όλους όσοι έσπευσαν να βοηθήσουν. Υποσχέθηκε στήριξη σε όσους έχασαν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους. Έκανε ειδική αναφορά στους αγρότες που έχασαν τη σοδειά τους. Αναφέρθηκε στους δύο πυροσβέστες που εν ώρα καθήκοντος έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Τρίτη και έκλεισε το λόγο του, τονίζοντας πως οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε. Η αλήθεια είναι ότι από αύριο γίνεται πιο δύσκολη η κατάσταση, διότι στην ήδη δύσκολη συνθήκη έρχεται να προσθεθεί και ο καύσωνας, τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία. Αντιμέτωποι με υψηλές θερμοκρασίες, η Ζηρόντα έχει τεθεί αύριο σε κίτρινο συναγερμό, ενώ λίγες ώρες έχει και η Ισπανία για να περιορίσει τα πύρινα μέτωπα και εκεί έρχεται καύσωνας. Η Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέα προειδοποίηση, προειδοποιώντας μάλιστα για έναν καύσωνα μακρύ, ο οποίος θα ξεκινήσει την Τετάρτη και θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Να σου πω κλείνοντας ότι σε Γαλλία και Ισπανία έχουν καεί 1.220.000 στρέμματα, ενώ στη Γαλλία από τις 6 Ιουλίου έχουν γίνει 162 συλλήψεις για εμπρισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα νεκρό άφησε πίσω της η έκρηξη και η φωτιά που ακολούθησε σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών, κάνοντας δύσκολο το έργο των πυροσβεστών.
8: Ήταν περίπου 1.30 το μεσημέρι όταν η δυνατή έκρηξη αναστάτωσε τους κατοίκους στα Εξαμήλια Κορινθίας, ενώ έγινε αισθητή ακόμη και σε απόσταση 20 χιλιόμετρων μακριά. Εκείνη τη στιγμή στο εργοστάσιο βρίσκονταν 5 εργαζόμενοι. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος, ενώ ένα επιπλέον άτομο που εκτελούσε εργασία σε γειτονικό σπίτι νοσηλεύεται με ελαφρά εγκάβματα.
9: Μια ποτρή εκδήλωση πυρκαγιάς κατόπιν μιας έκρηξης, η οποία συνέβη στον χώρο του εργοστασίου, και οι αναφορές κάνουν λόγο ότι δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα λόγω ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλησης στον χώρο του εργοστασίου.
8: Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, το θύμα εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε σημείο παροχής υγραερίου.
10: Από τη φωνική έκρηξη εδώ στα Εξαμήλια Κορινθίας ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ήταν τόσο ισχυρή που λαμαρίνες όπως αυτή εδώ εκτοξεύτηκαν δεκάδες μέτρα μακριά.
11: Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος. Φυσικά σήκωσε μια τεράστια φωτιά, μια τεράστια φλόγα σε ένα εργοστάσιο οξοποιίας που είναι εδώ, παρασκευάζει ξύδι. Το περιεχόμενό του έχει και 15% ενόπλημα και αυτό δημιούργησε και το πρόβλημα.
8: Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επίσης 46 ετών επιβλέπων λειτουργία της επιχείρησης, ως υπαίτιοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου.
0: Στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια βρίσκεται η Πέγγι Μπρούσαλ. Είναι σε εξέλιξη ακόμα οι έρευνες των πυροσβεστικών αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς. Έχει προκύψει κάτι νεότερο, Πέγγι?
12: Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Να δούμε πώς προέκυψε όλο αυτό το κακό εδώ στην περιοχή των Εξαμηλίων Κορινθίας. Είναι χαρακτηριστικές εικόνες από την κάμερα του Νίκου του Βιδάκη. Αντριάννα, να δείτε τη δεξαμενή, η οποία φαίνεται ότι έσκασε κυριολεκτικά, διαλύθηκε. Θα δείτε την τρύπα που έχει δημιουργηθεί από τη σφοδρότατη έκρηξη. Λαμαρίνες εκτοξεύτηκαν αρκετές δεκάδες μέτρα μακριά και από θράψματα μάλιστα τραυματίστηκε και ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε εργασίες εκείνη την ώρα στο σπίτι, το οποίο βρίσκεται κοντά δίπλα στο εργοστάσιο. Είναι μια τραγωδία που έχει συμβεί εδώ στην περιοχή. Τα τέσσερα άτομα, οι τέσσερις υπόλοιποι εργαζόμενοι πλην του νεκρού που απανθρακώθηκε, βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου. Δεν έχουν τραυματιστεί, είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα, είναι όμως καλά στην υγεία τους. Συνεχίζει όμως και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου ο 37χρονος, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στο σπίτι του. Να πω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες, ενώ οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες στον εισαγγελέα Κορίνθου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Την ανάγκη εξεύρεσης κοινών ευρωπαϊκών λύσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, τόνισε από το Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνάντηση με τον καγκελάριο Κρίστιαν Στόκε, εστίασε στην ανάγκη εφαρμογής της ρήτρας αμοιβαίας στήριξης στην Ευρώπη λόγω των μεγάλων αποκλήσεων στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αυστριακός καγκελάριος.
13: Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκε θέτουν επιτάπητος στη συνάντησή τους στο Σάλτσμπουργκ το σύνολο των προκλήσεων στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας και σε μια συγκυρία πίεσης που ασκούν οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο Πρωθυπουργός εκπέμπει διπλό μήνυμα.
14: Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Άρα έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό, αλλά η χώρα μου, η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, σε εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία πάντα με έμφαση στους πιο ευάλωτους.
13: Η κυβέρνηση έχει προτάξει ένα μείγμα μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ έτος του 2026 απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, ήδη έχει ανακοινωθεί έκτακτη επιδότηση για το ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει κατά μήνα Αύγουστο.
14: Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της με τους γρηγορότερους ρυθμούς στην ιστορία όλων των χωρών του ΟΣΑ. Και είμαστε μια χώρα η οποία έχει την δυνατότητα ακριβώς μέσα από αυτή τη σωστή και συνετή δημοσιονομική πολιτική να έχει και κάποιον περιορισμένο χώρο και να στηρίζει την κοινωνία απέναντι σε έκτακτες κρίσεις όπως αυτήν την οποία αντιμετωπίζουμε.
13: Εύσημα από τον καγκελάριο της Αυστρίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
15: Durch stetiges Wachstum und auch konsequenten Schuldenabbau hat Griechenland es geschafft, nun zu einer der robustesten Volkswirtschaften Europas zu werden. Ich darf dir, lieber Kyriakos, dazu sehr, sehr herzlich gratulieren und es ist zu einem großen Teil auch dein Verdienst, dass es diese Entwicklung in Griechenland gegeben hat. Griechenland ist damit auch ein wichtiges Beispiel für erfolgreiche Reformpolitik, die wir in ganz Europa.
13: Die Exzellenz ist die Messe Anatolie, der Ukrainische. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ο τουρισμός και το μεταναστευτικό βρέθηκαν στο επίκεντρο των διευρυμένων συνομιλιών που είχαν οι δύο ηγέτες.
14: Μαζί καταφέραμε η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωριστεί ως με κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Χρειαζόμαστε νόμιμες οδούς μετανάστευσης που απαντούν στις ανάγκες των οικονομιών μας. Η Ελλάδα είναι επί της αρχής σύμφωνη να διερευνήσει τέτοιες προοπτικές. Ταυτόχρονα ως Ευρώπη πρέπει να ανοίξουμε νόμιμους δρόμους.
15: Der Außengrenzschutz ist aber keine nationale Aufgabe und Griechenland kann sich auf unsere volle Unterstützung und Solidarität verlassen.
13: Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη συμπαράστασή του στη Γαλλία και στην Ισπανία που δοκιμάζονται από πρωτοφανείς πυρκαγιές. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός μηχανισμός έχει δουλέψει. Είναι μια πολύ καλή ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και καλής κατανομής πόρων μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι η στρατιωτική ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ενδέχεται να περιοριστεί. Στην εγχώρια αγορά, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ. Το Σάββατο τίθεται σε ισχύ η νέα κρατική επιδότηση των 10 λεπτών στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης.
16: Η παγκόσμια αγορά βιώνει τη μεγαλύτερη διαταραχή προμήθειας πετρελαίου. Στις δύο μεγάλες θαλάσσιες ενεργειακές αρτηρίες η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, ενώ σημαντικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις χώρες του κόλπου και της Ρωσίας δέχονται σφοδρά πλήγματα. Κι όμως οι επενδυτές παραμένουν σχετικά ψύχρεμοι, με τη τιμή του Brent να καταγράφει απώλειες γύρω στο 8% στα $90 το βαρέλι, όταν την 5η 23 του μηνός ήταν στα $101. Μικρή άνοδο στις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία περιμένουν οι πρατηριούχοι την Τρίτη, την ώρα που από το Σάββατο 1η Αυγούστου ενεργοποιείται η νέα επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.
17: Θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους, στη Μέση Ανατολή και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.
16: Το πετρέλαιο κίνησης εδώ και λίγες ημέρες πωλείται ακριβότερα από την αμόλυβδη, με τη μέση τιμή να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο και στα δύο είδη καυσίμων. Μικρή ανακούφιση στην αγορά εκτιμάται ότι θα δώσει από την 1η Αυγούστου η νέα κρατική επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο στον ντίζελ, η οποία μαζί με την έκπτωση των 5 λεπτών από τα δηληστήρια αυξάνεται στα 15 λεπτά.
18: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Guiu Boulevard, στο Κρήγορε Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria, το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Κρήγορε Beach.
0: Για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών από 5 έως 20% στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Μαρίνα Δεμερτζιάν, δεν κατέθεσαν τελικώς όλοι οι προμηθευτές σήμερα τις προτάσεις τους για μειώσεις. Κάποιοι πήραν παράταση.
19: Ζητήσανε, αν και έλεγε σήμερα τελικά η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών από την πλευρά των προμηθευτών για τους κωδικούς προϊόντων, ζήτησαν και έλαβαν από την ανεξάρτητη αρχή παράταση μέχρι τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, δηλαδή μέχρι την επόμενη εβδομάδα, τα μέσα περίπου της επόμενης εβδομάδας. Μέχρι στιγμής, Αντριάννα, 20 προμηθευτές περίπου έχουν καταθέσει λίστες με περίπου 300 προϊόντα. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι ο στόχος ανεξάρτητης αρχής ήταν να φτάσουν οι κωδικοί τους 1.500.
0: Φαίνεται ένας στόχος που έχει έτσι πιθανότητες να επιτευχθεί με τους 1.500 κωδικούς.
19: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτό που λένε οι παράγοντες της αγοράς είναι ότι εκτιμούν ότι τελικά θα συμμετάσχουν περίπου 50 με 60 προμηθευτές με περίπου 1.000 κωδικούς. Είναι μικρότεροι από το στόχο. Ωστόσο, δεν θα συμπεριλαμβάνονται αυτή τη φορά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, οπότε αναμένεται να υπάρχει πολύ μεγαλύτερο πλήθος αγαθών που θα είναι επώνυμα προϊόντα. Τώρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Θεοδωρικάκου, οι ανακοινώσεις θα γίνουν την 3η εβδομάδα του Αυγούστου, ενώ οι καταναλωτές θα δούνε τις μειωμένες τιμές στα ράφια από τις 31 Αυγούστου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και τέταρτο άτομο αναζητούν οι αρχές για την υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα, η οποία πετράπη την τελευταία στιγμή. Η Ελλάς θεωρεί ότι το άτομο το οποίο αναζητείται είναι ηθικός αυτούργος και έδωσε εντολή στον 31 ετών έγκλειστο Αιγύπτιο στις φυλακές Διαβατών να οργανώσει την επίθεση.
20: Στοιχεία για τον Έλληνα κρατούμενο φυλακών που φέρεται να βρίσκεται πίσω από το σχεδιασμό επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος συγκεκριμένων στόχων στην Αθήνα προσπαθούν να συγκεντρώσουν οι αρχές ασφαλείας. Το πρόσωπο αυτό πιθανόν έδωσε εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο, έγκλειστο των φυλακών Διαβατών, να προχωρήσει στην υλοποίηση του χτυπήματος και ο αλλοδαπός χρησιμοποίησε ως εκτελεστικό όργανο τον 30χρονο ομοεθνή του που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στη Γλυφάδα. Τα κινητά των δύο Αιγύπτιων, μέσω των οποίων γινόταν οι συνεννοήσεις τους, όπως και αποθηκευμένα αρχεία με βίντεο, φωτογραφίες και στίγματα σε χάρτες, υλικό από παρακολουθήσεις στόχων, εξετάζονται από το ελληνικό FBI. Ο κρατούμενος που θεωρείται ύποπτος ως ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης φέρεται να είχε αιμονές με συγκεκριμένα πρόσωπα και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές να ήθελε να τα εκδικηθεί για διαφορετικούς προσωπικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 5 πιθανοί στόχοι της επίθεσης που απέτρεψαν οι αστυνομικοί ήταν δικαστικός λειτουργός, αξιωματικός της αστυνομίας, 2 δημοσιογράφοι και σοφρονιστικός υπάλληλος. Ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στην Γλυφάδα με την αμυντική χειροβομβίδα και 500 ευρώ που παρέλαβε από 27χρονο Έλληνα ποινικό θα έπαιρνε ως αμοιβή άλλα 2.000 ευρώ.
2: Ελάχιστα λεπτά αφού του παρέλαβε τη χειροβοβίδα και προτού μπει με αυτή μέσα στο σταθμό του μετρό στο Ελληνικό, συνελήφθη ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται να είναι ο φυσικός αυτούργος του χτυπήματος που σχεδίαζε ο 39χρονος ομοεθνής του από τις φυλακές των Διαβατών.
20: Στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει αναφορά και σε τρίτο αταυτοποίητο αλλοδαπό με το όνομα Άμπντο. Μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, στην οποία εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Dragon, είχε στείλει στον 30χρονο συλληφθέντα αναλυτικές οδηγίες για τη σχεδιαζόμενη επίθεση.
0: 8 άτομα συνελήφθησαν από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος στο Ηράκλειο. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και λειτουργούσαν, Γιώργο Παπαδάκη, στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης.
21: Σύμφωνα με την αστυνομία, ναι, κατηγορούνται ότι είχαν συστήσει μια οργάνωση που λειτουργούσε σε τύπο μαφίας, σαν τύπο μαφίας. Πρόκειται για επιχείρηση η οποία εξελίχθηκε αντριάνα τις πρώτες πρωινές ώρες στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, μια κατεξοχήν κτηνοτροφική περιοχή στα νότια του Ηρακλείου, όπου κατάγεται μια συγκεκριμένη οικογένεια, τέσσερα μέλη της οποίας φέρονται μάλιστα ως οι επικεφαλείς της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας. Αυτοί οι τέσσερις κτηνοτρόφοι είχαν μεταφέρει τα κοπάδια τους εδώ και καιρό στο χωριό Αλάγνη, κοντά στο Αρκαλοχώρι, και από το συγκεκριμένο χωριό, της συγκεκριμένη περιοχή, προήλθαν σύμφωνα με την αστυνομία 20 τουλάχιστον καταγγελίες από κατοίκους περιοχής για καταπατήσεις, εκβιασμούς και άλλες έκνομες πράξεις. Οι αστυνομικοί είχαν και πληροφορίες από την εξάρθρωση δύο προηγούμενων εγκληματικών οργανώσεων στην Κίσαμο των Χανίων, αλλά και πιο πρόσφατα στο Αμάρι του Ρεθύμνου, και κατάφεραν να συνθέσουν μια εικόνα που τους οδήγησε στην σύλληψη των συγκεκριμένων ανθρώπων. Να πούμε, Αντριάννα, ότι οι επικεφαλής, όπως είπα, φέρονται δύο αδέλφια, ο γιος του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη από τη στρατονομία κατόπιν σήματος και μεταφέρθηκε δύο στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου αργά το απόγευμα, και ο πατέρας τους. Αυτοί είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι. Υπάρχουν και τέσσερις που δρούσαν περιφερειακά σύμφωνα με την αστυνομία, αλλά υπάρχουν και άλλα άτομα των οποίων η συμμετοχή εξετάζεται. Οι συλληφθέντες πάντως, Αντριάννα, θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Ηρακλείου για την επίσημη απαγγελία των κατηγοριών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Αγραπελετόλα έκαναν τα μέλη της μαφίας των Χανίων, διαφημίζοντας τα όπλα τα οποία πολλούσαν εναντί αμοιβής, τα οποία μάλιστα δεν δίσταζαν να επιδεικνύουν ακόμα και σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, στην άλλη πτυχή της υπόθεσης, για τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο, κατηγορούνται ότι εναντί αμοιβών παραποιούσαν παντός είδους ιατροδικαστικά πορίσματα και αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων.
22: Την πραμάτια τους διαφήμιζαν μέσω εφαρμογών τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έγινε γνωστή και ως Μαφία των Χανίων, που βασικός της πυρήνας ξαφάφηκε πέρσι το Σεπτέμβριο. Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκβιασμούς, και ειδικά στο κομμάτι της διακίνησης όπλων, φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, φανερώνει και τη μεθοδολογία τους. Φωτογράφιζαν τα όπλα και τα έδειχναν σε διαδικτυακές συνομιλίες ή τα δειγμάτιζαν σε χωριά ακόμα και στις καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων, τα οποία πολλούσαν έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών. Οι αρχές εντόπισαν ακόμη και διαλόγους με υποψήφιους πελάτες που έκαναν τις παραγγελίες τους μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών. Χαρακτηριστική είναι μια παραγγελία 50.000 φυσικίων για πολεμικά τυφέκια των 7.62 χιλιοστών, αλλά και η επίδειξη πιστολιού στην κασετίνα του με την υπόσχεση παροχής και φυσικίων. Τα όπλα τα εμφάνιζαν ακόμη και σε κοινωνικές εκδηλώσεις, πραγματοποιούσαν παλωθιές, ενώ κατέγραφαν σε αυτούς τους να πυροβολούν αυτά τα όπλα ακόμη και στις συνθήκες σκοποβολής. Στην άλλη πτυχή της υπόθεσης, που από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψαν και οι συλλήψεις του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έναντι αμοιβής παραποιούσαν ιατροδικαστικά πορίσματα και τοξικολογικές εξετάσεις, τηλεφωνικές συνομιλίες και μαρτυρικές καταθέσεις τους έκαψαν. Ενδεικτικά, άτομο με το ψευδώνυμο Πατομπούκαλος, που είχε συλληφθεί 19 φορές για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, προκάλεσε το 2023 με τη μηχανή του θανατηφόρο τροχαίο, με την παράσταση πεζού, και εμφανίστηκε ψευδός καθαρός κατά τις τοξικολογικές εξετάσεις. Σε κάποιες από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που τους έκαψαν, προκύπτουν οι απαιτήσεις τους σε χρήματα αλλά και οι επαφές των δικηγόρων ενδιαφερόμενων που αναλάβαναν τη συνεννόηση, όπως στην περίπτωση πορίσματος για καταγγελόμενο βιασμό υπέρ του κατηγορούμενου.
3: Αν γίνεται στο τέλος να γράψετε ότι η πιθανότητα είναι μηδέν, κάπως να αναφέρετε ότι δεν έγινε η σαρκική αυτή ένωση, δεν υπήρξε ολοκληρωμένη. Αυτή το λέει ότι δεν ολοκληρώθηκε.
4: Ναι, το λέει στην κατάθεσή της.
3: Ναι, ακριβώς. Θα έλεγα λοιπόν αν μπορείτε εσείς να γράψετε κάτι πάνω σε αυτό, μια παράγραφο από αυτά τα αντικειμενικά στοιχεία. Αν θέλετε μπορώ να γράψω εγώ πώς το εννοώ και εσείς να το...
4: Ναι, ναι, το καλύτερο θα είναι. Το καλύτερο θα είναι αυτό.
5: Ο καθηγητής αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.
22: Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
0: Συνδεόμαστε με τα δικαστήρια Χανίων και την Ευτυχία Πενταράκη, γιατί η Ευτυχία είναι σε εξέλιξη η απολογία του ιατροδικαστή, ο οποίος κατηγορείται για παθητική δωροδοκία.
19: Εδώ και δύο ώρες είναι η εξέλιξη, είναι ακόμη στο γραφείο της ανακρίτριας, δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Θα πρέπει να εξηγήσει υπόθεση προς υπόθεση η Ανδριάνα, σε αυτές τις οποίες εμπλέκεται και κατηγορείται για τη δωροδοκία, με την επιστημονική του εξήγηση, γιατί σύνταξε αυτές τις εκθέσεις ή τοποθετήθηκε με τον τρόπο που το έχει κάνει, που φέρεται να έχει για αυτές τις υποθέσεις δωροδοκηθεί. Θα φανεί όταν θα ολοκληρωθεί η απολογία του, θα συνεδριάσουν, θα πάει η ανακρίτρια στο γραφείο του εισαγγελέα να δούμε αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη ή όχι και να αποφασίσουν τι θα γίνει, αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Να πούμε ότι εδώ στα δικαστήρια Χανίων βρίσκονται και αρκετοί συγγενείς και φίλοι του ιατροδικαστή που περιμένουν, συμπαραστέκονται σιωπηλά με τον τρόπο τους σε αυτήν την διαδικασία που υποβάλλεται ο ίδιος. Και περιμένουν και εκείνοι το αποτέλεσμα, όπως και εμείς εδώ, και να δούμε τι θα γίνει μετά φυσικά και την προσωρινή, την αποφυλάκηση, τώρα αφαιθεί ελεύθερος ο τοξικολόγος που κατηγορείται στην ίδια υπόθεση για την ίδια, με την ίδια κατηγορία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη σύλληψη του διαβόητου ηγέτη της ρωσόφωνης μαφίας ΕΝΤΙΚ προχώρησαν, Θοδωρή Παναγιωτίδη, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
23: Στα χέρια των διοκτικών αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας ΕΝΤΙΚ, γνωστός και ως η Φωνή. Τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι στην εγκληματική οργάνωση, ο Σοφιάνοφ, που είχε διαφύγει μετά τη σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia, με τους οποίους είχαν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν περίπου δύο εβδομάδες στο Ντουμπάι. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει αυτή την πληροφορία και προσπαθούσαν επί ημέρες να το επιβεβαιώσουν με έγγραφα μέσω της Ιντερπολ, που απαντήθηκαν μόλις σήμερα μετά από διπλωματική παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, με την μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Η ελληνική δικαιοσύνη πλέον θα αναλάβει να κάνει έτοιμα εκδοσή τους στην χώρα μας, ωστόσο φαίνονται να υπάρχουν αρκετές αγκυλώσεις λόγω και της διπλής υπηκότητας του ΕΝΤΙΚ. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι, όμως τότε είχε αφαιθεί ελεύθερος με βραχιολάκι και πάλι είχε ζητηθεί από την ελληνική δικαιοσύνη με αρνητική όμως απάντηση. Εκτός της Ελλάδας, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνή εντάλματα και οι αρχές της Κύπρου, ενώ τα εντάλματα των ελληνικών αρχών αφορούν στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και σε πλήθος εγκληματικών άλλων πράξεων, όπως εκβιασμοί, ηθική αυτουργία σε ξυλοδαρμούς και κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις και για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες. Θυμίζουμε ότι ήταν πολλές. Ήταν μια σειρά από ανθρωποκτονίες που είχαν γίνει σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. 9 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε η Ιωάννα Βουτσή ότι πρόκειται για εμφάνιση σαλμονέλας.
24: Τα 9 άτομα με συμπτώματα σαλμονέλας διακομίστηκαν στα επίγοντα του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας την Κυριακή, προκειμένου τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 7 ενήλικες και 2 παιδιά, τα οποία είχαν φάει κρέας από το ίδιο μαγαζί, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής. Και οι 9 ασθενείς έχουν λάβει εξιτήρια, ενώ η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας Αττικής διενεργεί ελέγχους για τις συνθήκες του περιστατικού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μαζική είναι η έξοδος των αδειούχων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100% από τα λιμάνια της Αττικής, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε μια αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και τους ταξιδιώτες να καλούνται να προσέρχονται εγκαίρως, έτσι ώστε να μην χάσουν το καράβι.
25: Θα κάνω μπάνιο.
26: Βιαζόμαστε.
1: Φορτωμένα αυτοκίνητα μέχρι την οροφή και χιλιάδες ταξιδιώτες, Έλληνες και ξένοι, έτοιμοι να γευτούν τις θάλασσες και να βουτήξουν στις γεύσεις του ελληνικού φαγητού.
6: We want to try all the food. Souvlaki, tzatziki.
7: The cheese we tried yesterday from Naxos, it was really good.
6: We've been to Greece a lot of times, so we love it here. That's why we're coming back.
9: Oh, just to go to the beach, enjoy, relax, have a great time, have fun.
10: We went to Kithnos in 1983 for the first time, and this is the first time we were going back to see it, so to see the change.
1: Κάτω από τον ήλιο, μέσα στη ζέστη, με τις βαλίτσες στο χέρι και λίγη ακόμα ώρα για την επιβίβαση. 5 ημέρες πριν μπει ο Αύγουστος και η κίνηση για τους καλοκαιρινούς προορισμούς από το λιμάνι του Πειραιά συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς για πολλούς ταξιδιώτες.
25: Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων και από τα τρία λιμάνια της Αττικής. 21 δρομολόγια από τον Πειραιά για Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και ακόμα 54 για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία και από τα περιφερειακά λιμάνια. 16 από Ραφίνα και 10 από Λαύριο με πληρότητα 100%.
26: Τσίφνο πάμε, τσίφνο.
25: Πόσο?
26: Για 10 μέρες.
25: Οικογένεια.
26: Τέλεια. Οικογένεια 13 άτομα. Χωριό ολόκληρο.
25: Περιμένω πως και πως να πω Κίθνο, γιατί τώρα τελευταία ακούγεται ότι είναι ωραίο νησί, έχει ωραίες παραλίες.
27: Εμείς πάμε να καλαμπάρουμε, το είπαμε.
28: Η ζωή είναι τέλεια, περνάμε καλά.
25: Εμείς είμαστε γκρουπ.
29: Α, γκρουπ είστε και.
25: Νάξο.
29: Νάξο.
25: Πόσες ημέρες?
29: 5.
25: Από πού έρχεστε?
29: Από Τρίπολη.
25: Να σας.
29: Πάμε 5 μέρες. Θα περάσουμε όμορφα, σε κούραση.
27: Εντάξει, το πλοία, εντάξει, είχαμε και το youth bus, οπότε μας βγήκε και το υπονομικό.
1: Το λιμενικό σώμα συνιστά στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να φτάνουν στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.
30: Με πληρότητα 100% αναχώρησε σήμερα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το πλοίο με προορισμό τα νησιά των Σποράδων, Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο.
1: Το φουγάρο με τον καπνό δίνει το σύνθημα και οι διακοπές για πολλούς έχουν ήδη ξεκινήσει.
31: Γεια σας.
0: Ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία ήδη από σήμερα. Υδρά έργυρο σε κάποιες περιοχές καρφάλωσε στους 39 βαθμούς. Πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, γιατί αύριο θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους.
32: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Σήμερα σκαρφάλωσε ο υδράργυρος στους 39 βαθμούς, καθώς είχαμε ένα συνδυασμό μεταφοράς θερμότερων αερίων μαζών από την κεντρική Μεσόγειο προς τη χώρα μας, αλλά και ενός δυτικού ανέμου που λειτουργήσε ως καταβάτης στα ανατολικά υπηρετικά, κατεβαίνοντας από τους μεγάλους ορεινούς όγκους και έσπρωξε τη θερμοκρασία πραγματικά τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά μέχρι και τους 39 βαθμούς. Και μάλιστα αυτό δεν συνέβη τις μεσημβρινές ώρες, αλλά αργότερα τις απογευματινές που είχαμε και το πιο έντονο δυτικό άνεμο. Τώρα από αύριο, όντως οι άνεμοι γυρίζουν σε βοριάδες και ενισχύονται. Περιμένουμε να φτάσουν αύριο τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Οπότε αύριο περιμένουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες περίπου στους 37-38 βαθμούς στη νότια Ελλάδα, δηλαδή κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Και από εκεί και πέρα, και το τέλος της εβδομάδας, περιμένουμε πολύ ενισχυμένα μελτένια που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ στα Πελάγη. Και έτσι θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στην Ανατολική Ελλάδα και τα 38 άρια πλέον μόνο στη Δυτική Ελλάδα.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Κορυφαίο πολιτιστικό σύμβολο της Αθήνας είναι η Ακρόπολη, με χιλιάδες τουρίστες από κάθε γωνιά του πλανήτη να ταξιδεύουν για να ανέβουν στον Ιερό Βράχο. Εφοδιασμένοι με ομπρέλες και ερεμιστήρες αψηφούν τις υψηλές θερμοκρασίες, αποφασισμένοι να περιμένουν όσο χρειαστεί για να θαυμάσουν από κοντά το ιστορικό μνημείο.
33: Σχηματίζουν ουρές κάτω από την Ακρόπολη, περιμένοντας υπομονετικά τη σειρά τους για να επισκεφθούν τον Ιερό Βράχο.
34: First thing to see is here. We booked in the morning to see this Acropolis.
33: Εφοδιασμένοι με ομπρέλες, ανεμιστήρες και μπουκάλια νερού στα χέρια, είναι αποφασισμένοι να περιμένουν όσο χρειαστεί προκειμένου να θαυμάσουν από κοντά τον Παρθενώνα. Μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO στην Ακρόπολη της Αθήνας, από τα σπουδαιότερα δείγματα της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής και σημείο αναφοράς στην πρωτεύουσα.
35: From Lebanon, but we love Greece. We want to discover the Greek mythology, the history of Greece, how old it is. It's all impressing to us.
36: First time in Greece. Yes, we arrived yesterday.
37: Acropolis is very,
36: very interesting.
37: Impressive. Very nice.
1: Ο πολιτισμός, η γαστρονομία και η απαράμιλη φυσική ομορφιά της Ελλάδος αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από κάθε άκρη της γης. Για αρκετούς από αυτούς, μάλιστα, ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης είναι η πρώτη στάση της περιήγησής τους στην Αθήνα.
38: We are from Portugal. We are here in Athens and then we will go to Mykonos
2: and afterwards to Santorini.
3: We have chosen Greece because it's think it's a lovely country.
4: It's a beautiful destination that I wanted to see. I like the mythology, and I wanted to discover it more.
1: Your favorite Greek food?
4: I don't know the name.
5: Souvlaki gyros.
4: Yes.
3: Souvlaki. Greece is a beautiful country. Very good food, very nice people. We've been here before.
33: Μεταξύ των πολλών ξένων επισκεπτών στην Ακρόπολη και ορισμένοι Έλληνες.
8: Ήρθαμε από Θεσσαλονίκη να δούμε την Ακρόπολη. Οικογενειακώς.
1: Μόνος Έλληνας εδώ σήμερα.
8: Πιστεύω σήμερα ότι ναι, είμαστε μόνοι Έλληνες. Πήγαμε στην Ύδρα για διακοπές και ήρθαμε να δούμε και την Ακρόπολη. Να κάτσουμε δύο μέρες.
33: Για την προστασία του μνημείου εφαρμόζεται αυστηρό όριο 20.000 επισκεπτών την ημέρα με σύστημα ωριαίων ζωνών και ηλεκτρονική κράτηση.
0: Το 21ο ελληνικό μνημείο στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι από χθες μετά από ομόφωνη απόφαση Όλυμπος. Είναι το τρίτο από το 2019 μέχρι σήμερα μετά το Ζαγόρι και τα Μινωικά Ανάκτορα.
1: Η είδηση της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO γίνεται δεκτή με συγκίνηση και περηφάνεια.
11: Είναι η σημαντικότερη θεσμική εξέλιξη της τελευταίας δεκαετίας για τον τουρισμό και την οικονομία γενικότερα της Πιερίας.
12: Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο επισκέπτονται ετησίως το μυθικό βουνό, τον Όλυμπο, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.
1: Στη διεθνή αναγνώριση, η οποία θα αποτελέσει ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της συνάντησης με τον καγκελάριο της Αυστρίας στο Σάλτσμπουργκ.
13: Μόλις χθες ο Όλυμπος ψηφίστηκε από την Αρμόδια Επιτροπή ως ένα μνημείο παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι μία μόνο ένδειξη της μεγάλης σημασίας που αποδίδει η κυβέρνησή μας στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού.
1: Η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με τον Όλυμπο να είναι το τρίτο μεικτό αγαθό της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος.
14: Τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά. Το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και χθες τον Όλυμπο. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο.
1: Πρώτη φορά ένα κομμάτι της νεότερης Ελλάδας εντάχθηκε στη συγκεκριμένη λίστα το 2023 με το Ζαγόρι.
0: Το Ζαγόρι κέρδισε μια θέση στον παγκόσμιο χάρτη της UNESCO. Είναι ένας τόπος που πρέπει να προστατευθεί αλλά και να γνωριστεί από όλο τον κόσμο.
15: Προστατεύονται τα γεφύρια μας, τα παραδοσιακά κτίρια. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό βήμα για την εξέλιξη του τόπου.
1: Κορυφαία στιγμή διεθνούς αναγνώρισης του ελληνικού πολιτισμού και η εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων.
12: Η ένταξη της Κνωσού και των άλλων Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO αναγνωρίζει την πολιτιστική αξία και την οικουμενικότητα του Μινωικού πολιτισμού.
16: Very good experience.
1: Η διάκριση για το βουνό των Ολύμπιων Θεών συνοδεύεται από αυξημένες υποχρεώσεις για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείρισή του.
17: Η περιοχή θα αναπτυχθεί, θα προστατευτεί, θα αποτελέσει έναν πόλο έλξης για τους ξένους, αλλά θα αποτελέσει και ένα σημείο ευθύνης για όλους μας.
18: Η ένταξη στον κατάλογο αυτών σημαίνει μια ευθύνη της Ελλάδας, μια ευθύνη όλων μας, να προστατεύσουμε το αγαθό, το πολιτιστικό και το φυσικό αυτό. Με όλες μας τις δυνάμεις.
1: Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα κατά την 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.
0: Το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας πήραν 33 προτινόμενες διατάξεις μετά το τέλος της πρώτης φάσης της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.
12: Εν μέσω αντιπαραθέσεων στη Βουλή έπεσε η αυλαία της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης με το σύνολο των 33 προτινόμενων διατάξεων να λαμβάνει το πράσινο φως για να περάσει στην επόμενη φάση της διαδικασίας.
19: Επί του άρθρου 16 του συντάγματος ναι ψήφισαν 160, όχι ψήφισαν 93, παρόν ψήφισαν 41.
12: Από το βήμα της Ολομέλειας ο Κυριάκος Πιερακάκης μίλησε για θεσμικές αλλαγές στο Σύνταγμα που θωρακίζουν την οικονομία της χώρας, προκαλώντας την αντίδραση της αντιπολίτευσης.
20: Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορεί να εξαγοράζει το πολιτικό της παρόν
6: υποθηκεύοντας το οικονομικό μέλλον της χώρας. Η Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ ξανά να οδηγηθεί σε μνημόνια και τα παιδιά μας δεν πρέπει ποτέ ξανά να κληθούν να πληρώσουν το λογαριασμό που παρέλαβαν από τους προηγούμενους.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει να δεσμεύεται από την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συνενέσεων. Επιδιώκει ένα σύνταγμα που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεκτη την εκτελεστική εξουσία. Αυτό δεν είναι μεταρρυθμιστική τόλμη. Είναι θεσμικός οπορτουνισμός.
9: Η σημερινή στάση του κυρίου Ανδρουλάκη σε συνέχεια πολλών προγενέστερων αποφάσεων συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης.
10: Πετροκόβεται κυριολεκτικά τις κοινωνικές δαπάνες. Γιατί στους άλλους δίνεται πολλά. Δίνεται και νέα προνόμια.
12: Διαξηφισμοί για τις προωθούμενες αλλαγές στο άρθρο 86.
10: Να καταργηθεί τώρα το άρθρο 86. Και να χαίρουν όλοι οι πολίτες της ισονομίας και ισοπολιτείας.
16: Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τι θα έχει συμβεί εάν η συνταγματική αναθεώρηση αυτή να βαγίσει. Πρώτα απ' όλα θα παραμείνει το ίδιο άρθρο περί ευθύνης υπουργών.
12: Αντιδράσεις και για το άρθρο 16.
10: Η δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση. Απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων.
20: Διαφωνούμε με τις ψευδεπίγραφες και προσχηματικές προσθήκες που αφορούν πρώτον την πατριδοκάπηλη δίθεν προστασία της γλώσσας και σημαίας.
12: Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
21: Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα έγινε και με τη συνταγματική αναθεώρηση ήταν η πλήρη αυτοαπαξίωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία θυμίζεται κάποιους στρατιώτες Ιαπωνέζους οι οποίοι πολεμούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε κάτι νησιά εκεί στον Ειρηνικό. Τους βρήκαν 20 χρόνια μετά. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή είναι η καμιά δεκαριά άρσης ασυλίας που σας έχουν γίνει και τα 6 με 7 κακουργήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε.
12: Στο τέλος Αυγούστου αναμένεται η δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης για τα αναθεωρητέα άρθρα.
0: Με εκπροσώπους ποντιακών σωματείων συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, τους παρέδωσε έγγραφο από την Πενσιλβάνια με το οποίο η πολιτεία αναγνωρίζει τη γενοκτονία των ποντίων.
22: Η πολιτεία της Πενσιλβάνια είναι άλλη μία αμερικανική πολιτεία που αναγνώρισε τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας,
0: αναγνωρίζει τη γενοκτονία των ποντίων.
22: Η πολιτεία της Πενσιλβάνια είναι άλλη μία αμερικανική πολιτεία που αναγνώρισε τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των

0: Πάμα, στη Μασαχουσέτη, στη Νέα Υόρκη, στη Φλόριντα. Ένα μέρος της προσπάθειας που όχι μόνο οι δύο μεγάλοι σύλλογοί σας, όχι μόνο η ελληνική πολιτεία, αλλά και ο ελληνισμός της Διασποράς καταβάλει την ίδια προσπάθεια για τη διεθνή αναγνώριση.
1: Δεν κυριοτομεί το μίσος, ζητάμε τη δικαίωση αυτών των ανθρώπων και στο πρόσωπο το δικό σας νομίζουμε ότι αυτό σιγά σιγά.
2: Συνεχίζουμε μετά από τόσα χρόνια να επιμένουμε για την αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Και κάθε τέτοια προσπάθεια έχει μεγάλη βαρύτητα πολιτική και αυτό μας συγκινεί.
3: Ο εκλεγμένος ομογενής βουλευτής στο Κοινοβούλιο της Πενσιλβάνιας, Στίβ Μάλγκαρι, ήταν εκείνος που ενημέρωσε για το ψήφισμα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προημερών κατά τη διάρκεια συνάντησής τους.
4: Ουάσιγκτον και Ισραήλ τηρούν στάση αναμονής απέναντι στο Ιράν την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές μέσω τεχνητής νοημοσύνης κατά της Τεχεράνης. Οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι δεν έχουν ζητήσει επανέναρξη συνομιλιών, προειδοποιώντας παράλληλα και την Ουκρανία για απρόβλεπτες συνέπειες μετά την επίθεση σε ιρανικό πλοίο.
5: Στο μέτωπο της Ερυθράς Θάλασσας η κρίση κλιμακώνεται. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επίθεση με ντρόν που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της από φιλοϊρανικές πολιτικοφυλακές του Ιράκ και προειδοποίησε πως επιφυλάσσεται να απαντήσει. Την ίδια ώρα, στο παράλληλο μέτωπο των στενών του Ορμούς, επικρατεί ανήσυχη ηρεμία καθώς ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να δίνει χώρο στη διπλωματία. Ωστόσο, με αναρτήσεις, φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης στο Truth Social που αναπαριστούν επιθέσεις στο νησί Χάρκ και τον ίδιο να υψώνει την αμερικανική σημαία πάνω σε ιρανικά τάνκερ, υπενθυμίζει η Τεχεράνη πως η κλιμάκωση είναι βέβαιη αν δεν υπάρξει διπλωματική πρόοδο στο θέμα της διαχείρισης των στενών.
6: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
5: Το Ιράν, αν και μιλά για πρόοδο στις συνομιλίες που έχει για το θέμα με το Ομάν, βλέπει με καχυποψία την επίθεση που δέχτηκε πλοίο του στη Δασπία θάλασσα. Ο υπουργός εξωτερικών του μιλά για δάχτυλο του Ισραήλ και προειδοποίησε το Κίεβο πως η αιματηρή επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη.
7: Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση του χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία διαπράχθηκε κατ' εντολή του Ισραήλ με στόχο να παρασυρθεί η Ευρώπη στον πόλεμό του.
5: Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει το βλέμμα στραμμένο στην Ουάσιγκτον, όπου την Τρίτη ο πρόεδρος Τραμπ θα υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για να συζητήσουν τα επόμενα βήματά του στον πόλεμο κατά του Ιράν.
4: Νέες δηλώσεις είχαμε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Γεωργία Κρυεμπάρδη, ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστήριξε ότι υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν. Εμφανίστηκε έτοιμος για μια νέα υπόθεση και όταν ρωτήθηκε για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, τι είπε.
8: Με αφορμή λοιπόν την επίσκεψη Νετανιάχου στις ΗΠΑ, ρωτήθηκε για τις.
9: Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ.
4: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Μαγιόρκα με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές να βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά του υπερτουρισμού. Η μεγάλη αυτή πορεία κατέληξε σε συγκρούσεις με την αστυνομία και τουλάχιστον 8 τραυματίες, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι καταγγέλνουν στεγαστική κρίση και υπερφόρτωση των υποδομών.
10: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους της Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Σύμφωνα με τους οργανωτές, περίπου 70.000 συμμετείχαν στη διαδήλωση κατά του μαζικού τουρισμού. Οι μόνιμοι κάτοικοι καταγγέλνουν ότι το νησί δέχεται όλο ένα και μεγαλύτερη πίεση. Μιλούν για στεγαστική κρίση, υπερφόρτωση των υποδομών και ένα μοντέλο ανάπτυξης που, όπως υποστηρίζουν, αλλάζει το χαρακτήρα του νησιού.
11: Está todo a tope, las comunicaciones entre la isla, el tráfico están fatal, siempre hay atascos, los trenes no dan abasto.
10: Όπως εξηγούν, η κριτική τους δεν αφορά μόνο τον αριθμό των τουριστών.

0: αφορά κυρίως τις αλλαγές που φέρνει η μαζική τουριστική ανάπτυξη στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της Μαγιόρκα.
1: Y lo que denunciamos es no solo la turistificación, sino también todos los efectos que esto tiene sobre nuestra vida diaria, los efectos sobre la lengua catalana, sobre la cultura, sobre el territorio, sobre el medio ambiente en general.
2: Los residentes hemos de estar, también hemos de poder vivir en nuestra tierra y en este sentido el tráfico, el cambio climático, las emisiones, los residuos, son demasiados motivos como para que nos manifestemos para decir que ya basta.
0: Η διαμαρτυρία κατά του μαζικού τουρισμού στη Μαγιόρκα ολοκληρώθηκε με ένταση και επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ 2 από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με πιο σοβαρά τραύματα.
3: Με τα χρυσά μετάλλια του Παγκόσμιου Κυπέλου που όλους τις αποσκευές τους επιστρέφουν αύριο το μεσημέρι, οι Έλληνες διεθνείς πολίτες μας βρέθηκαν σε μια ελληνική ταβέρνα στο Σίδνεϊ και έδειξαν τις ικανότητές τους και στον χορό.
4: Μασουτάρι θα σκοράρει ο Δημήτρης Κουμπάκης, κάνει το 15-14!
5: Από το ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε γλέντι μέχρι πρωίας. Οι χρυσοί πρωταθλητές έσπασαν την κατάρα επικρατώντας τη Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό του Super Final του World Cup και πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κατάκτηση του παγκόσμιου κυπέλου σε ελληνική ταβέρνα στο Σίδνεϊ.
6: Θεωρώ πως σήμερα έσπασε μια κατάρα σε εισαγωγικά. Ήταν μια απίστευτη στιγμή που δεν ξέρω πότε.
4: Στέλιος Αργυρόπουλος, 12-7! Κάνει το 15-14!
6: Ξέραμε τι να κάνουμε, είχαμε αυτοεπίθεση, πήραμε ξανά για μια ακόμη φορά δύναμη από την άμυνά μας και όλη η ομάδα ήταν εξαιρετική.
5: Σιώτικα και Ζεϊμπέκικα, οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Πόλο ξεσήκωσαν την ομογένεια.

0: ψέματα όλων έκλεψε ο βραβευμένος κορυφαίος θερματοφύλακας του World Cup, Παναγιώτης Τζορτζάτος, που χόρεψε ζεϊβέκικο υπό τους ήχους της ζωντανής ορχήστρας.
1: Ήταν μεγάλη ικανοποίηση όταν φτάνεις μέχρι το τέλος και καταφέρνεις να ανέβεις στο ψηλότερο σκαλί.
0: Το 2026 αποτελεί χρόνια ορόσημο για την Εθνική, η οποία πέτυχε δύο ιστορικές πρωτιές. Τον Ιανουάριο κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το Χάλκινο, ενώ τώρα πανηγυρίζει το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της σε παγκόσμιο κύπελο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η Dortmund είναι η νέα ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Η μεταγραφή του από την Genk αναμένεται να φτάσει με τα μπόνους στα 40 εκατομμύρια. Αντίστροφα μετρά για τη νέα σελίδα στην καριέρα του στη Χάλ και ο Κωνσταντής Τζολάκης που σήμερα πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις. Επίσης, η Μίλαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 16χρονου Σπύρου Ζορμπά από τον Ολυμπιακό και η Μπάγερν του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρανδρίκα από τον Ατρόμητο.
3: Έσκασε η βόμβα του καλοκαιριού. Το Wonder Kid του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου Κωνσταντίνος Καρέτσας μετακομίζει από την Genk και γίνεται κάτοικος Βεστφαλίας για το χατήρι της Dortmund για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι Βεστφαλοί εκταμιεύουν παραπάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους για τον 18χρονο αέρινο χορευτή, η πλέον ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Μπορούσια. Η πρώτη έως τώρα ήταν ο Σμάν Ντεμπελέ το 16 από τη Ρεν, αντί maximum 35 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Mijn naam is Kos en ik ben 18 jaar oud. Ik probeer echt mijn eigen pad op te gaan en mijn eigen persoon te zijn in deze voetbalwereld.
5: Ik wil vooral Konstantinos zijn.
3: Ο Κωνσταντής Τζολάκης πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και ενσωματώνεται με την αποστολή της Χάλ στη Σλοβενία, εκεί όπου προετοιμάζονται οι νεοφώτιστοι στην Premier League. Στην Μίλαν Φουτούρο, την ομάδα K23 των Ρωσονέρη, υπέγραψε συμβόλαιο ο Σπύρος Ζορμπάς. Ο 16χρονος, 6-5-2010, ύψος 1,90 κεντρικός αμυντικός, που άρχισε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, ανακοινώθηκε από τους Μιλανέζους. Ο νεαρός στόπερ μετακομίζει λοιπόν στην K23 των Ιταλών, η οποία ιδρύθηκε το 2024, αγωνίζεται στην Σέριε Σε και έχει στο ρόστερ της ως επιτοπλίστων νέα ταλέντα, τα οποία θα τροφοδοτήσουν τη μεγάλη ομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν στα ταμεία τους 60.000 ευρώ που αναλογούν στα τροφεία του Σπύρου Ζορμπά. Στο ίδιο μήκος κύματος ο 17χρονος, 21-5-2009, ύψος 1,88, επίσης κεντρικός αμυντικός Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, που από τον Ατρόμητο γίνεται κάτοικος Μονάχου για τα επόμενα 3 χρόνια και αρχίζει προετοιμασία με τη δεύτερη ομάδα της Μπάγερν, αντί 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στην πόνους, ενώ οι περιστεριώτες διατηρούν ποσοστό των δικαιωμάτων του στο 15%. Ο Καρανδρίκας πέρασε με απόλυτη επιτυχία όχι ένα αλλά από δύο δοκιμαστικά της Μπάγερν και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό.
2: Οι Sixers ανακοίνωσαν τον LeBron James. Στα 41 του, ο βασιλιάς του NBA συμφώνησε για 2 χρόνια με 8 εκατομμύρια δολάρια. Στη Φιλαδέλφια θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα με το νούμερο 23.
6: Η Φιλαδέλφια είναι ο τέταρτος σταθμός της αξιοθαύμαστης καριέρας του LeBron James στο μαγικό κόσμο του NBA. Οι Sixers ανακοίνωσαν αυτό που είχε γίνει γνωστό από την προηγούμενη Παρασκευή. Η ανάρτηση με την μπλε φανέλα και το 23 με το στέμα του βασιλιά στο διπλανό ράφι επισημοποίησαν αρχικά το μεγάλο deal ανάμεσα στους Sixers και στον μακροβιότερο παίκτη του NBA που μπαίνει στην 24η αγωνιστική σεζόν, παρότι τον ερχόμενο Δεκέμβρη κλείνει τα 42 του χρόνια. Το διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Φιλαδέλφια θα αποφέρει στο βασιλιά το ποσό των 8 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ. Ο LeBron James ξεκίνησε στα 19 του στους Cavaliers το 2003 και το 2010 φόρεσε τη φανέλα των Miami Heat μέχρι το 2014 για να επιστρέψει στο Cleveland και να παραμείνει μέχρι το 2018, οπότε μετακόμισε στο Los Angeles παίζοντας για τους Lakers μέχρι και φέτος. Είναι 4 φορές πρωταθλητής του NBA, το 2012 και το 2013 με τους Heat, το 2016 με τους Cavaliers και το 2020 με τους Lakers. Αναδείχθηκε 4 φορές πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος, αλλά και σε εισάριθμους τελικούς, ενώ ανέβηκε 3 φορές στην πρώτη θέση του βάθρου των Ολυμπιακών Αγώνων με την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
2: Αποφασισμένη να κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας της είναι η Arsenal, η οποία πιέζει τον Βινίσιους να μετακομίσει στην Αγγλία. 160 εκατομμύρια θέλει η Real την ίδια ώρα που έδωσε τα χέρια με τη Λυσία για τον 19χρονο Γιάν Διομαντέ με ποσό που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια.
5: Με 110 εκατομμύρια προς τη Λειψία, η Real Madrid της Μουρίνιο φαίνεται να κερδίζει την μονομαχία με την Paris Saint-Germain για τον Γιάν Διομαντέ, τον καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή στη Γερμανία, με 12 γκολ και 8 ασίστ. Ο 19χρονος Ιβοριανός εξτρέμ φυσικά δεν ήταν στην πρώτη προπόνηση του κλαμπ. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταγραφή, θα γίνει η τρίτη πιο ακριβοπληρωμένη της Βασίλισσας. Πρώτη με 127 εκατομμύρια του Μπέλιγχαμ και δεύτερη με 120 του Αζάρ. Ο παλιός των Μαδριλένων, Vinicius Junior, είναι στόχος της Arsenal. Η διοίκηση των πρωταθλητών Αγγλίας φέρεται να του προσφέρει παραπάνω χρήματα από τα 24 εκατομμύρια ευρώ που λαμβάνει στη Μαδρίτη, όμως η Ρεάλ θέλει να του ανανεώσει το συμβόλαιο ώστε να μην τον χάσει ως ελεύθερο. Για μεταγραφή τον κοστολογεί στα 160 εκατομμύρια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να τελείωσε το Μουντιάλ, όμως το ποδόσφαιρο συνεχίζεται. Χωρίς τους αδιούχους Μέση και Ντεπόλ, Ίντερ στο Μαϊάμι, όμως έκανε ντεμπούτο ο 34χρονος Κασεμίρο και ο Σουάρες είναι πάντα εκεί. Δικό του τον γκολ με πέναλτι και αφιέρωση στον Μεξικανο-Αργεντινό συμπαίκτη του Χερμάν Μπερτεράμε, ο οποίος λίγο πριν εγκατέλειψε τραυματία στο γήπεδο. Στην Αργεντινή πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία. Η Boca Juniors των 35 τίτλων μάλλον έμεινε σε συνθήκες διακοπών και έχασε 3-0 από την Νεοφώτιση στην Deportivo Riestra. Ο Brian Σάτσε στο 7 το 1-0, ο Αλόνσο από δημιουργός έγινε σκόρερ στο 23 και το ημίχρονο όνειρο της Riestra ολοκληρώθηκε στο 38 όταν ο Ντίας διαμόρφωσε το τελικό 3-0 σε κόντρα επίθεση.
2: Η Λίβερπουλ νίκησε με 4-2 τη Σάντερλαντ σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τον Κώστα Τσιμίκα να ζει μια μοναδική στιγμή καθώς φόρεσε το περιβραχιονί του αρχηγού.
7: Με αρχηγό τον Κώστα Τσιμίκα η Λίβερπουλ νίκησε 4-2 τη Σάντερλαντ σε φιλικό μάτς. Το πρώτο γκολ ο Μόρισον στο 13. Βολίδα του Έντσο Λεφέ και 1-1 στο 28. Ο Τουτιέροφ έδωσε το προβάδισμα στη Σάντερλαντ στο 41 το λεπτό. Ο Σομποσλάι με δυνατό σουτ ισοφάρισε για τους κόκκινους στο 56. Ο Φεντερίκο Κιέζα από πλάγια θέση έκανε το 3-2 στο 72 λεπτό. Το τελικό 4-2 ο κυπριακής καταγωγής Λούις Κούμας στο 85. Στη μακρινή Νέα Ζηλανδία, Όκλαντ, Τότεναμ 0-2. Ο Σκάρλετ άνοιξε το σκορ στο 12. Ο Ρισάρλισον διπλασίασε στο 70 λεπτό. Στη Γερμανία η Καρλσρούη νικούσε την Ίντερ με 1-0 ως το φινάλε. Η Ιταλική ομάδα έφτασε όμως την νίκη με δύο τέρματα του Άντι Ντιούφ στο 91 και στο 94 λεπτό. Πανέμορφο το δεύτερο.
2: Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλοκαιρία και ενίσχυση του μελιτεμιού περιμένουμε τις επόμενες ημέρες μέχρι και τις αρχές του Αυγούστου. Πιο αναλυτικά, την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μονοσύννεφα και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγη έως 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βαθμία έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 37 και πιθανώς 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 και πιθανώς 8 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα ανατολικά. Ήταν η πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

0: σημερινό επεισόδιο θα μάθουμε πώς φτιάχνονται όλα αυτά τα σκεύη που κάθε μέρα προετοιμάζουμε το φαγητό μας. Εδώ λοιπόν έχουμε το αποτέλεσμα του χυτηρίου, αυτές τις τεράστιες πλάκες αλουμινίου. Αυτός ο δίσκος που τώρα δεν σας φαίνεται τίποτα θα γίνει μια ολόκληρη κατσαρόλα.
1: Μα πώς φτιάχνεται? Κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.
2: Δεν με πιστεύανε. Οπότε αναγκάστηκα και γύρισα και ένα φίλο.
3: Αμέσως μου είπε ότι αυτά είναι θαυμάσια νέα.
4: Με ενδιαφέρει επειδή είναι και ένα πουλί που είναι κοντά μας, το ζούμε. Δεν είναι ένα πουλί που πρέπει να ψάξουμε για να το δούμε. Είναι κοντά μας, μας εμπνέει και μεγαλώνουμε μαζί του.
5: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη, στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αθήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

Super Mix της Φωνής των Αγινών. Μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Αγινών.

Super Mix της Φωνής των Αγινών από τον ραδιοφωνικό σταθμό WPSO και σε διεθνή κάλυψη www.wpso.com.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε στο Λιγαβητό! Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική!

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Είναι ένας αναβρασμός που έχει να κάνει πια και με την αποδοχή των μεταλλών.

Yes, yes. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο Σεντ. Yes, yes. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ.

Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision. 928 Cool Road, East Bloomington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

1919 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Δανείδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.
1: Παραναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναν

Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνικών.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Λαϊκά και σούπερ μίξ. Διάφοροι τραγουδιστές σε διάφορα τραγούδια. Αυτά που αγαπάτε.
1: Παρασέρνει σε ταξίδι μοναξιά.

0: φύγουμε όλοι από εδώ πέρα τσακωμένοι.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapa Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

κάτι φορεί. Η ώρα 4 και 47 λεπτά. Βροχές και καταιγίδες για όλη τη βδομάδα, αγαπητοί φίλοι. Είναι ο σταθμός σας, Φωνή των Ελλήνων. Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Σκηνές από τη Νέα Υόρκη. Ξεσηκωθήκανε οι Εβραίοι, οι Έλληνες και οι Ιταλοί. Τι γίνεται?

Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια σε Super Mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ηνωμένων. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Αγγελάτος, που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας, το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτριο Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ από το χαμό σε με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don't miss the Greek Lady, live Greek music at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, East Ossay.

0: Jimmy Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs. Ελληνικές πατάτες. Eggplants, parmesan. Hamburgers, ελληνικές σαλάτες. Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσά.
1: Και ένα ποτπουρί από τον Μητροπάνο και Πασχάλη Τερζή.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
0: Βρέχει στη φτωχογή. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απογευματάκι σε όλους εδώ στην ηλιόλουστη αλλά βροχερή Φλόριδα. Σήμερα Δευτέρα, ωραία μέρα, εντάξει, δεν ήταν σαν και χθες που είχαμε θερμοκρασίες περίπου στους 100, 101, 102, 109 σε μερικές περιοχές, πολύ ζέστη, αλλά λόγω του ότι σήμερα έβρεχε όλη η μέρα και θα βρέχει όλη τη εβδομάδα, η θερμοκρασία μεταβάλλεται περίπου από τους 82 μέχρι τους 90. Καλό. Θέλουμε μια κεντροσιά εδώ στη Φλόριδα. Αρκετό καιρό, αρκετές μέρες μας έκανε τόσο πολύ ζέστη. Νομίζω το Σαββατοκύριακο σας ήταν ωραίο, καλό. Τα γεγονότα τρέχουν. Έχω πολλά να σας παρουσιάζω σήμερα, να σας παρουσιάζω στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Κατά πρώτον να καλημερίσω την Αυστραλία που πρωί-πρωί ασηκώνεστε και περιμένετε την εκπομπή μας. Ξέρω ότι πολλοί με βλέπουν στο Rumble TV και εκεί είναι το κανάλι μας 24 ώρες χωρίς διακοπές και μπορούν να δουν και τις πρωινές ειδήσεις, διάφορα που έχουμε στο κανάλι 15 της Φωνής των Ελληνών 24 ώρες 24 ώρες όπως και στο Rocko TV. Εκπέμπουμε στο Rocko TV, στο Amazon Fire Stick, εκπέμπουμε στο website wpso.com, είμαστε στον αέρα κανονικά, στο κανάλι 15,3 UHF, όπως επίσης είμαστε και σε όλα τα cable companies, στο Tampa Bay Area, στο Frontier Cable TV είμαστε που έγινε Fios τώρα πάλι στο κανάλι 24, επίσης είμαστε στο... Awa Cable TV στο κανάλι 96, όπως και στο Cable TV Emergency, και στο Cable TV Technology Cable TV στο κανάλι 948. Αυτό που ακούω στον τόνο είναι ότι μου ήρθε εδώ στο σταθμό Emergency από το Marion County Kidnapped Child. Κάποιος έκανε απαγωγή σε ένα παιδάκι Τι ηλικία έχει αυτό το παιδί? Κάνα μωρό είναι ρε παιδί μου. Για να δω που είναι αυτός. Αχ, τον πιάσανε αυτόν, είναι τρελός αυτός. Από τον βλέπω εκεί. Καλά και εσύ που το τρέχεις το παιδί σου. Yes, εντάξει, το πήραμε το Μάσιτς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αγαπητέ φίλοι, καλημέρα, είπαμε στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στις Ινδίες, στον Ινδικό ωκεανό, επίσης στην Κίνα. Έχουμε ευχάριστες ειδήσεις να σας πούμε από την Κίνα για την Ελλάδα. Θα μου πείτε τι είναι, θα γίνει η Ελλάδα κομμουνιστική σαν την Κίνα ή αυτό που θέλουν να κάνουν στη Νέα Υόρκη, ο Μαντάνη να γυρίσει το καπιταλισμό σε κομμουνισμό. Έχουμε πολλά σήμερα, ετοιμαστείτε διότι θα πάθετε την πλάκα σας. Και ό,τι λέω δεν είναι αρλούμπες, δεν είναι ψέματα, είναι γεγονότα τα οποία δημιουργούν μέσα από τον εαυτό μας. Δηλαδή τα βλέπουμε καθημερινά. Πολλοί τα ξέρουν, δεν δίνουν σημασία, αλλά όταν μπαίνουν σε αυτήν την εκπομπή τα μαθαίνουν όλα. Οι Κινέζοι, περιμένετε, θα σας πω σε λίγο για τους Κινέζους και για τους Αμερικανούς. Μια ευχάριστη είδηση, πολύ ευχάριστη είδηση, και εμένα με ικανοποιεί αυτή η είδηση. Νομίζω να μην τσαντιστούν οι φίλοι στην Ελλάδα, γιατί αυτό που θα σας πω δεν θα σας αρέσει καθόλου. Και δεν με ενδιαφέρει, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Μαζού φασέ που λένε και στο Φρασβουά. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει αυτή η είδηση που θα πω σε λίγο, αλλά για να ακούσουν και άλλοι που δεν τους αρέσει αυτή η είδηση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάνετε click, like και share την εκπομπή αυτή στους φίλους σας, για να ακούσουν την είδηση. Φοβερή είδηση. Πω, πω, πω, πω. Εγώ θα πάω να το διασκεδάσω με αυτή την είδηση. Εσείς θα πάτε να αυτοκτονήσετε όλοι στην Ελλάδα. Πηγαίνετε στον Παρθενώνα που δεν υπάρχει για εσάς. Έτσι λένε τώρα οι Έλληνες στην Ελλάδα, ότι ο Παρθενώνας δεν υπήρχε ποτέ, δεν υπάρχει και ούτε πρέπει να είναι εκεί ο Παρθενώνας. Ρε τι Έλληνες είναι αυτοί ρε εσείς παιδιά. Έχετε ακούσει οι Έλληνες να φωνάζουν αντί του Παρθενώνα? Καλά λέγαμε ότι φωνάζαν οι μουσουλμάνοι δεξιά-αριστερά που έρχονταν στην Ελλάδα και έκαναν όλα και τα φάγανε. Τώρα οι Έλληνες έχουν ξεσηκωθεί και κάνουν αυτά τα πράγματα. Παιδιά, δεν πάτε καθόλου καλά στην Ελλάδα. Καθόλου καλά. Χρειαζόμεθα ένα Παπαδόπουλο για να σας πιάσει, να σας κατεβάσει τα παντελόνια και να σας δίνουν η στρατιωτική με το λουρί ξύλο, με το τσουβάλι. Μόνο εσείς θα διορθωθείτε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Καλημέρα, καλημέρα στις Φιλιππίνες, τα κορίτσια μας. Η Μαρία μου γράφει, γεια σου Άντζελο, we see you January, I come with my kids and we're going to get more kids because we got free kids. Δεν έχω free kids, το καράβι έχει. Τι εννοεί με αυτό? Φέρετε τα παιδιά σας όλα και teenagers, όποια ηλικία και να είναι, και μωρά να είναι, και μεγάλα, και 15 χρόνια, και 17, και 20, και 30, όσα παιδιά έχετε, φέρετε τα κάτω στην κρουαζιέρα μου, διότι εκεί είναι δωρεάν. Δεν πληρώνετε μία πεντάρα. Το μόνο που θέλω είναι το τάξεις, το κάθε παιδί. Αλλά στην κρουαζιέρα έχετε δωρεάν. Η μάνα και ο πατέρας πληρώνουν, οι αγιάδες και οι παππούδες πληρώνουν το εισιτήριο τους κανονικά, 188 δολάρια. Και τα παιδιά μαθημούν στην καμπίνα σας, δύο παιδιά, είναι εντελώς δωρεάν, αλλά πληρώνετε μονάχα τα τάξη σας. Έτσι ακριβώς πάει. Αλλά πάρτε με μετά την εκπομπή τηλέφωνο 727-725-5555, γιατί συνεχώς θα τελειώσω αυτές οι καμπίνες και τα εισιτήρια αυτά τα special που έχω. Έχω μαζέψει πάρα πολύ κόσμο και θα περάσουμε καλά και φανταστικά σε αυτή την κουραζιέρα το 2027 που είναι 30 Ιανουαρίου. Και όχι μόνο, αλλά θα έχουμε και πολύ νεολαία, γιατί μου έρχονται τα παιδιά δωρεάν. Θα έχουμε πολύ νεολαία και το καράβι αυτό ό,τι κάνει, ό,τι πρέπει είναι για την νεολαία μας. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρετε τηλέφωνο για πληροφορίες στο 727-481-0812. Λοιπόν, καλημέρα, είπαμε, και στην Ιαπωνία στους αγαπητούς μας φίλους μοναχούς, μου γράφουνε: Άγγελε, προσευχόμεθα για την Αμερική, για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία μας, διότι τα βλέπουμε τα πράγματα και πάρα πολλά μαύρα σύννεφα βλέπουμε. Μα. Και εγώ σήμερα σηκώθηκα πρωί-πρωί, ανοίγω την κουρτίνα, να δω, και τι να δω, δεν υπήρχε ο ήλιος. Μαύρης ο ουρανός, και μέχρι να πω μαύρης, α, μπόρες, πράγματα, κακό, κεραυνή και στραπές. Λέω, πάει, πάλι ο σταθμός θα πέσει έξω σήμερα, θα μου τα κάψουν πάλι τα μηχανήματα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει. Στη Φλόριντα είμαι συνηθισμένος από τυφώνες, γιατί πάω και κάνω μπάνιο. Παιδιά, με τυφώνα, δεν φοβάσαι τον τυφώνα. Βγαίνεις και κάνεις μπανάκι, μπαμ κατευθείαν, έχει κάτι κύματα εκεί πέρα, μια χαρά είναι. Φρέσκο αέρα έχουμε και καθαρίζει και η ατμόσφαιρα στη Φλόριδα με τους τυφώνες. Να μην έχουμε φουσκοθαλασσιά, αυτό το χειρότερο από τους τυφώνες, όπως έγινε εδώ και τρία χρόνια και ανέβηκε το νερό στον πομπό μας και πήγε μέχρι εδώ πάνω. Και μου τα έκαψε όλα. Καήκανε μηχανήματα, πομπή καήκανε, κεραία σκούριασε, άστα. Ακόμα τρέχω και δεν φτάνω. Πού να ξεπληρώσεις 250.000 δολάρια. Έτσι όλα ξεπληρώνονται. Εάν υπάρχει κανένας που νομίζει ότι έχει και μερικά ψηλά, στείλετε κανένα ψηλό εδώ πέρα για το σταθμό. Χρειάζομαι βοήθεια. Αλλά θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω, το λέω αυτό πάντα, τα άτομα τα οποία με έχουν βοηθήσει οικονομικά και δυναμικά μάλιστα, και από την περιοχή του Τάμπα Μπέι Έρεα, αλλά και από τη Νέα Υόρκη και από το Σικάγο και από το Μοντρεάλ, το Ρόντο, από τη Σιγκαπούρη, τους Κεφαλονίτες όλους. Παιδιά, σας υπέρ ευχαριστώ. Ξέρω ότι σας έχω υποσχεθεί να έρθω ένα ταξίδι εκεί, αλλά δυστυχώς δεν τον βλέπω να γίνει αυτό το χρόνο, διότι ο σταθμός χρειάζεται πάρα πολύ πάλι. Δεν είμαι, ξέρετε, με κρατικές επιχορηγήσεις και να βγάζω εκατομμύρια δολάρια για να πληρώνω τα έξοδα και να έχω προσωπικό. Δυστυχώς προσπαθούμε να βγάλουμε τα έξοδά μας και δεν πληρώνει κανένας από τις κυβερνήσεις, ενώ κανείς δεν πληρώνει, δεν παίρνουν λεφτά, δεν έχει πάρει ο σταθμός ποτέ λεφτά, δυστυχώς. Τέλος πάντων, άλλοι παίρνουν όμως, έχουν τον τρόπο και πουλάνε τα ψέματα. Τα ψέματα πουλάει το ψέμα. Είμαι με το Πασόκ, είμαι με την Δημοκρατία, είμαι κομμουνιστής, είμαι σοσιαλιστής, είμαι έτσι. Εκεί μπορεί να σου πιάσει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Τι να πω, ότι τώρα να του λέω ψέματα, να βγαίνω από τη μια πλευρά και να λέω εσείς οι κομμουνιστές, καλά σας κάνουν στη Νέα Υόρκη. Θα το πω σε λίγο, δεν το πω ακόμα, θα σα το πω πάλι. Και μετά μου λέει, τι κομμουνιστής είσαι, Άγγελε. Μας το παίζεις, λέει, κομμουνιστές, και μετά μας ρίχνει και τις μπόμπες. Έτσι πάει η δουλειά μου. Καλό βραδάκι στην Κύπρο. Παιδιά, σύντομα έρχεται η ελευθερία σας. Μείνετε ήσυχοι. Τώρα που ο Ερντογάν, ο Τραμπ του έδωσε φτερά να πετάει, αλλά δεν του έδωσε όμως τα κανονικά φτερά του αετού της Αμερικής για να πετάει ο Ερντογάν. Του έδωσε φτερά. Από τι? Από κερί. Λέει και η ελληνική μας ιστορία, του έδωσε και φτερά από κερί. Και θα πετάει ο Ερντογάν, λέει, και θα πιάσει τώρα όλα τα νησιά μας. Θέλει το ΑΟΣ και όλα τα νησιά του Αιγαίου. Είναι δικά μας, λέει. Τώρα έχουμε φτερά, λέει. Και τον προειδοποιεί ο Τραμπ και του λέει του Ερντογάν, πρέπει να πάει να μελετήσεις την ιστορία της Ελλάδος. Ανεσχέτως αν σε σένα δεν πιστεύεις την ιστορία και τη μυθολογία της Ελλάδος. Το κάθε τι το οποίο υπήρχε τότε στην Ελλάδα γίνεται σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Έτσι δεν είναι? Για διάβασε την ιστορία της Ελλάδος. Για διάβασε για την Οδύσσια. Για διάβασε για το ένα για το άλλο. Τι νόμιζες, ήταν ψέματα, ήτανε. Έτσι όλοι λένε, και τώρα με τη ταινία αυτή που βγήκε πήρανε φορά όλοι και τρέχουν και λένε ωραία, μπράβο, και βγαίνουν και στην Ελλάδα όλα αυτά τα κουμούνια στους κινηματογράφους, που είναι και εμείς οι κινηματογράφοι, οι Έλληνες στην Ελλάδα, και φωνάζουν ζήτω, ζήτω. Επήγαν να πέσουν οι τύχες από τους κινηματογράφους, από τις ζητοκραυγές των κομμουνιστών και σοσιαλιστών και λίμπερος, που τους άρεσε αυτή η ταινία του Οδυσσέα. Και ρωτώ, αν μια Ελλάδα στηρίζει αυτό το τρελόνι, εντάξει, το Αλώναν, ο οποίος έχει αρρωστημένα μυαλά και στην φαντασία του έβαλε τον Οδυσσέα να είναι έτσι, έβαλε μέσα στην ατζέντα αυτή the walk, αυτό που έχει το Hollywood, το walk, να είναι ομοφιλόφιλοι μέσα, να είναι άντρες, γυναίκες, ντυμένες, άντρες να είναι γυναίκες, να βάλουν μαύρες, χωρίς να έχουμε και να λέμε παιδιά είμαστε ρατσιστές, no. Δεν έχει να κάνει τίποτα αυτό, εντάξει. Είναι ο τρόπος της ιδέας του, γιατί αυτός ο άνθρωπος όλων θέλει να κάνει τι, να πάρει το πρώτο βραβείο από το Hollywood. Ποιο βραβείο να πάρεις δηλαδή, από διεφθαρμένους ανθρώπους που είναι το Hollywood 99% όλοι διεφθαρμένοι εκεί μέσα, ο συγχωρεμένος που τόσα ξέλινας ο Σκούρας και έφτιαξε την Αγία Σοφία στο Λος Άντζελες, πιτσιρικάς που είναι, μου λέει Άντζελο, έλα μωρέ, έλα μεγάλη μου παραγωγέ, μου λέει δεν θα υπάρχει αντικαταστάτη σαν και εμέναν εδώ. Θα μου τα πάρουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, για να μην πω όνομα. Και τα πήραν αυτοί οι άνθρωποι. Τους πήραν τα πάντα στο Hollywood και το στρέψανε το Hollywood. Μια στροφή 360 μοίρες και τι ρίχνει. Πας στο soap opera, στα αμερικάνικα, στα κανάλια, να ρε το γυμνό, να ρε μπουτάρες, να πισινούς γυμνούς με σκηνάκι, να και τα στήθη έξω. Θα μου πεις, Άγγελε, δεν σε αρέσουν αυτά τα πράγματα. Παιδιά, μην με παρεξηγείτε. Βεβαίως μ' αρέσουν. Σε όλους τους άντρες αρέσουν το γυμνό, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Άλλο το ένα και άλλο να το παρουσιάζεις αυτό στην ελεύθερη τηλεόραση, που έχεις και μικρά κοριτσάκια, έχεις και μικρά αγοράκια και βλέπουνε. Και μην παρουσιάζεις τώρα ομοφιλία, πράγματα κακό, το Μέγα Αλέξα ήταν τέτοιος, ο Οδυσσέας ήταν και αυτός τέτοιος, και όλοι ήταν τέτοιοι, και εννοώντας τέτοιοι, ξέρετε τι εννοώ. Μπερδεύουμε και το AI τώρα. AI, μαντάσου σου κάτσε φρόνημα, θα σε καλώσω σε λίγο. Τι αμός, κρυφά ακούει τώρα αυτή, ε. Η μαντάσου σου με ακούει αυτή τη στιγμή και λέει τι θα πει τώρα ο Άγγελος. Αλλά θα μιλήσουμε και το AI σήμερα, γιατί μου κάνα να σας πω τι γίνεται. Αγαπητοί φίλοι, έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχει αυτή η μεγάλη παραπληροφόρηση και προπαντός αρχίζοντας αυτή η παραπληροφόρηση για ένα κράτος και πηγαίνοντας και λέγοντας για την Ελλάδα. Βγαίνουν τώρα συχνά στα κανάλια, στα αμερικάνικα και σε εφημερίδες των Λίμπερας να λένε ότι ο Παρθενώνας είναι ψεύτικος. Δεν υπήρχε ποτέ. Η θεά Αθηνά δεν υπήρχε ποτέ. Η Αφροδίτη δεν υπήρχε ποτέ. Για να ακούσω και το τηλέφωνο. Η Αφροδίτη δεν υπήρχε ποτέ. Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Άγγελο, το ice έχει πλακώσει στο Jackson Heights και τους μαζεύουμε. στην Αστόρια μας είπανε να μην πάμε. Γιατί είπανε no ice in Astoria, μόνο dice. Μόνο dice.
0: Ένα λεπτό είναι αυτό. Τους μαζεύετε, γιατί τους μαζεύετε?
3: Γιατί είναι παράνομοι, είναι εγκληματίες. Δίπλα από την Αστόρια είναι το Jackson Heights, το επόμενο χωριό τους μαζεύω.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
0: Τώρα με τον δήμαρχό σας εκεί στη Νέα Υόρκη, τι θα γίνει, θα παίρνετε διαταγές εσείς να πάτε
3: τα κλάσει πατάτες.
0: Δεν κατάλαβα.
3: Τα κλάσει πατάτες, μην τον βάλουμε μέσα.
0: Θα τον βάλετε μέσα, ε.
3: Ναι, απλά.
0: Εδώ κάποια παιδιά μου στείλανε βίντεο σήμερα. Ναι. Και έχουν μεγάλες διαδηλώσεις. Άκου, άκου να δεις τι λένε. Πω, πω, πω, πω, άκουσε.
4: And ask your parents in Damascus. You used to take the lead. We are not scared. We will not cower. We will not bend the knee.
0: Έλα, ένα λεπτό.
4: We will remain as proud Jews.
0: Άκου τι λέει.
4: We will stand with us as proud as Americans, as proud New Yorkers. As an immigrant, I refuse to let you ruin the city.
3: Δεν ακούω.
0: Αυτοί είναι οι Εβραίοι. Αυτοί είναι οι Εβραίοι.
3: Εγώ σώστηκα αυτό.
0: Εσύ μου το σώστηκες. Εγώ σώστηκα.
3: Εγώ σώστηκα. Είναι οι Εβραίοι που κάνουν παράπονα για τους Εβραίους.
0: Πες μου κάτι τώρα.
3: Ναι.
0: Με ακούς κάθε μέρα εκεί στη Νέα Υόρκη και βλέπεις την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη σαν στο κανάλι μας. Εγώ είπα κάτι για το Μοντάνι, ότι παιδιά, μην ψηφίζετε ανθρώπους που έχουν τάσεις αρνητικές για την Αμερική, τάσεις οι οποίες είναι εναντίον του καπιταλισμού και είναι εναντίον της Αμερικής. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τέτοιες τάσεις και τους ψηφίζετε σε θέση κλειδιά όπως στο state ή στην πολιτεία ή στην πόλη της Νέας Υόρκης, θα έχετε προβλήματα. Και πολλοί Έλληνες που με βλέπουν μου γράφουν και λένε, Άγγελε, είχες απόλυτο δίκιο. Και εγώ το ψήφισα. Λέω, καλά να πάθεις. Με παίρνει άλλη Ελληνίδα, μου λέει, Άγγελε, και εμείς το ψηφίσαμε οικογενειακώς. Και κλαίμε τη μοίρα μας τώρα. Θέλουν να μας ανεβάσουν τις φορολογίες, σας πείτε, μας τα 50 με 60.000 το χρόνο.
3: Τα ανεβούνε.
0: Λέω, καλά να πάθετε. Εγώ σας είπα κάτι. Έζησα αυτή την κατάσταση που σήμερα ζείτε στη Νέα Υόρκη, όταν ήμουν ακόμα στο σχολείο στην Καλιφόρνια, στο κολέγιο, και όταν ήταν ο Ρίγκαν, okay, και όταν βγήκανε και κάνανε εκλογές και βγάλανε εκεί το Δημοκράτη για governor, κυβερνήτη της Καλιφόρνιας. Παιδιά, ένα απλό σπίτι με τρία υπνοδωμάτια, ξέρετε πόσα είναι οι φορολογίες εκείνη την εποχή?
3: Πόσο?
0: $600 το χρόνο. Μόλις μπήκε αυτός, το πήγε.
3: Άγγελο,
0: το πήγε 5.000, 10.000, 20.000 και 70.000 το χρόνο. Τους παίρνει τα σπίτια, βάζει μέσα illegal ή μη κρατσαμένα στα σπίτια τους και οι Αμερικανοί πολίτες κοιμόταν στους δρόμους και στα πόρτα.
3: Τώρα η Μαϊάμι είναι πιο ακριβή από τη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, είναι.
3: Τώρα στη Νέα Υόρκη με βάζουν φόρους για το νερό, για το sewer. Το ηλεκτρικό θα ανεβεί ένα 5-10%. Ξέχασε το.
0: Κοίταξε, τα πράγματα έχουν αγριέψει σε όλο τον πλανήτη. Έχουν αγριέψει και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Εδώ στην Αμερική έχει φτάσει.
3: Το Σεπτέμβριο θα πιάσουν πολλούς πολιτικούς στη Νέα Υόρκη Δημοκράτη. Θα τους πλακώσουν μέσα, ναι.
0: Θα τους πλακώσουν στο ξύλο.
3: Δεν είναι προσωπικά, όλα απλά.
0: Ναι.
3: Όλα απλά.
0: Κοίταξε, στη δουλειά που έχεις, στη δουλειά που έχεις με την FBI, ξέρω ότι πόσο δύσκολα είναι για τη ζωή ενός ανθρώπου που δουλεύει στην FBI και στην αστυνομία γενικά. Και
3: εσύ
0: πρέπει
3: τώρα
0: να...
3: έχεις το σόι, όχι σύμπα, έχεις σόου.
0: Αν έχω τι?
3: Είμαστε στον αέρα.
0: Πού είμαστε τώρα?
3: Σε είδα, δεν λέω, το έβαλε, δεν το έβαλε, δεν έκανε.
0: Ναι, είμαστε στον αέρα τώρα, κανονικά. Δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα, λέει το όνομά σου, το χωρί απάντηση. Είμαι υπερήφανος που έχουμε τέτοιους ανθρώπους σαν και σέρανε στην FBI.
3: Την εκπομπή, ας ακούσουμε την εκπομπή και τα λέμε ύστερα, εντάξει.
0: Έγινε, μεγάλη μου.
3: Έγινε, πάει.
0: Άντε, γεια. Εντάξει, έτσι και τώρα ο φίλος μας στον FBI να μπει στον αέρα. Και τι έγινε, God bless America. Και τη Φλόριδα. Είμαι ορθόδοξος, όρος μου λέει Άντζελο, είμαι ορθόδοξος. Δώσε δύναμη στην Ιαπωνία με τις ορθόδοξες εκκλησίες. Γιατί μου το λες αυτό? Εντάξει, πάντα βοηθάμε τις ορθόδοξες εκκλησίες. Αυτός εδώ τώρα τι λέει? Ακούστε, παιδιά, έρχονται να σας πω την είδηση, για την Κίνα και την Αμερική. Περιμένετε. You're bullying no one. Your time is up. Get the hell out of Gracie, man. This is for Rama, his wife. I know in Syria. And ask your parents in Damascus. You used to take to the streets to us Jews and tell us, El Yahud Kadabna, U Palestine Bladna. Palestine is ours and the Jews are our dogs. I'm here to tell you something different. Israel is ours. New York City is ours. The Jews are the diamonds on the crown of your head. Come on, Donnie, listen carefully. We are not. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα. Εδώ, New York Post. Καλησπέρα στη Νέα Υόρκη. Συγγνώμη που έχετε αυτά τα προβλήματα. New York Post. So, λέει, so much, λέει, hit. Πα, πολύ μίσος. Οι Εβραίοι, οι αρχηγοί των Εβραίων, έχουν βγει στους δρόμους και κάνουν διαδηλώσεις συνεχώς. Εδώ είναι, ακούσε τον δήμαρχο τώρα.
5: Jewish New Yorkers rallied on the Upper West Side Sunday against anti-Semitism and hate.
6: It's important to come here today in order to show that we will not be silenced.
5: This comes days after a Jewish man and an Asian man were stabbed in the neighborhood. 51-year-old Raul Morales has been arraigned on two counts of second-degree attempted murder as a hate crime, among other charges. Protesters here railed against Mayor Mamdani and a video he released earlier this week in which the mayor conceded that he does not have the authority to arrest Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, calling instead on the federal government to arrest him.
7: Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
8: That is an insightful video inciting violence.
9: You, Mamdani, are throwing gasoline on the fire, pitting one community against the other.
5: I asked the mayor about this.
10: What do you say to Jewish New Yorkers who feel you're fueling anti-Semitism?
7: I would say first and foremost is there's no tolerance for anti-Semitism in this city. We have to root out anti-Semitism from across the five boroughs, and that's because this is a city that is one that has no room for hate or bigotry of any kind. And when we make criticisms of a nation state or policies, we have to remember that those are criticisms of exactly that. Never of a people, never of a faith.
5: The rally was met with counter-protesters defending the mayor.
11: They're against Jews because of what the Zionists are doing, and they think that the Jews are responsible. He is doing a job to clarify that it's not Judaism. He is doing the Jews a favor.
5: The latest NYPD data shows about a 2% increase in anti-Jewish hate crimes citywide so far this year compared to last.
12: The Justice Department says its Civil Rights Division is investigating this double stabbing along with the NYPD. Both victims are expected to survive, and the suspect is being held without bail.
10: What do you say to Jewish New Yorkers?
0: Λοιπόν,
10: what do you say to Jewish New Yorkers who feel you're fueling anti-Semitism?
5: Jewish New Yorkers rally.
0: Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, τι έχει γίνει, όπως βλέπετε εδώ, και ακούσαμε μερικά μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον του Δημάρχου της Νέας Υόρκης. Και θα με ρωτήσετε γιατί γίνονται αυτά. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος τον έβαλε σε αυτή τη θέση, τον Μοντάνι? Εγώ από τη Φλόριδα? Οι ίδιοι οι Εβραίοι. Και η πλειοψηφία των Ελλήνων στη Νέα Υόρκη ψήφισαν Μοντάνι. Γιατί οι περισσότεροι Έλληνες στη Νέα Υόρκη είχαν αυτά τα λεγόμενα να λένε. Μόνο με αυτόν θα διώξουμε τον Τραμπ από πρόεδρο της Αμερικής. Παιδιά, τι πετύχατε? Τι πετύχατε? Εδιώξατε τον Τραμπ από πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής γιατί ήταν ρεπουμπλικανός, γιατί δεν σας άρεσε, γιατί τόσα χρόνια σας έχουν κάνει τη ζωή ποδήλατο στη Νέα Υόρκη. Εσείς οι Έλληνες, εσείς οι Ιταλοί και εσείς οι Εβραίοι και οι άλλες εθνικότητες που ψηφίσατε αυτόν τον άνθρωπο και πήρε 54% ψήφους. Ήταν κάτι το τρελό. Τώρα ήρθε η στιγμή για να πληρώσετε την ταρίφα. Τώρα θα δείτε τι εννοεί κομμουνισμός και σοσιαλισμός. Αλλά θα είναι πολύ αργά. Όπως και στην Καλιφόρνια είναι πολύ αργά. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει δικαστήριο, δεν υπάρχει τίποτα στον κομμουνισμό. Το state της Φλόριντας έχει 100% κομμουνισμό. Δεν είναι ότι είναι καπιταλιστές, αλλά είναι όλοι κομμουνιστές. Από το Hollywood, θα πάμε εκεί σε λίγο. Και του υπόλοιποι. Πεινάνε, κοιμώνται στα αυτοκίνητά τους. Έχετε δει τώρα παιδάκια, ξανθουλά παιδάκια, μόλις γεννηθήκανε, να τα έχουν στην αγκαλιά οι μητέρες και να τους πετάξει αυτός ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας έξω από τα σπίτια τους με πήγε 50 και 60 χιλιάδες δολάρια το χρόνο φορολογίες στα σπίτια τους από 500 δολάρια που ήταν και 1000 δολάρια το χρόνο. Εγώ στο σπίτι μου εδώ στη Φλόριντα πληρώνω 2.200. Λέω την αλήθεια. Τόσο είναι τύπο που πληρώνω. Αλλά για πόσο? Αν βρεθεί κανένας θεότρελος σαν τον Μοντάνη, εντάξει, αν βρεθεί κανένας θεότρελος σαν τον Μοντάνη και αναλάβει τη διοίκηση Φλόριντα από τους δημοκρατικούς, θα σας πω τι θα γίνει. Το σπίτι μου από 2.500-2.200 από είναι θα πάει εκεί πέρα 40.000-50.000. Και θα μου πάρουν το σπίτι. Μόνο το δικό μου. Σε όλους εσάς. Δεν θα έχετε σπίτι να μείνετε. Θα κοιμόμαστε παρέα στο Χάουλ Πάρκ. Αλλά θα το κλείνουν το βράδυ. Όπως κάνουν στην Καλιφόρνια. Φοβερό. Πού κατάντησε η Αμερική και πού την κατάντησαν αυτοί οι δημοκρατικοί την Αμερική, κυρίες και κύριοι. Πού την κατάντησαν. Τώρα πληρώνετε τα σπασμένα. Πληρώνετε τα σπασμένα με τον άλλον. Εφόσον πήρε φόρο και έλεγε του Νατιάχου είσαι ανεπιθύμητος, μην έρθει στη Νέα Υόρκη για τα Ηνωμένα Έθνη. Ποια είναι η επόμενη κίνηση? Ότι πρόκειται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να ψηφίσει στο Κογκρέσο και να πετάξουν τα Ηνωμένα έξω από την Αμερική, τα Ηνωμένα Έθνη να τα πετάξουν και δεν θα αναγκούν. Ποια είναι η επόμενη κίνηση? Ότι πρόκειται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να ψηφίσει στο Κογκρέσο και να πετάξουν τα Ηνωμένα έξω από την Αμερική, τα Ηνωμένα Έθνη

0: για να κάνουν τις πολέμους τους, να αρπάζουν, να διαλύουν χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη να τους χειροκροτάνε. Πάμε 52 χρόνια πίσω. Τι έκανανε τα διεφθαρμένα Ηνωμένα Έθνη, κυρίες και κύριοι? Για μένα είναι διεφθαρμένη υπηρεσία που πρέπει να εξαφανιστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και καλά θα κάνει ο Τραμπ να τους διώξει, να κλείσει τα γραφεία και δεν σας θέλουμε εδώ πέρα. Να μην πατάει κανένας από αυτούς εδώ πέρα. Τι έκανανε για την Κύπρο μας? 52 χρόνια παιδευόμεθα και δίνουμε μάχη και στα Ηνωμένα Έθνη, δεξιά και αριστερά, και μας δουλεύουνε. Υπάρχει δικαιοσύνη? Για τα δικά τους τα συμφέροντα όμως, αγαπητοί φίλοι, υπάρχει δικαιοσύνη. Θα σας πω ποια είναι η δικαιοσύνη τους. Η Ουκρανία λέει ότι μπήκε η Ρωσία μέσα και έφαγε μερικά εδάφη. Μου τα έδωσε ο Ομπάμα αυτά, δεν τα έφαγε μόνη της η Ρωσία. Και πήγανε τώρα αυτοί, τα Ηνωμένα Έθνη, να κάνουν πόλεμο, βάζοντας την Αμερική και τον ΝΑΤΟ και τους υπόλοιπους να κάνουν πόλεμο με τη Ρωσία και να βοηθήσουν την Ουκρανία να ελευθερωθεί από τα δόντια του λύκου. Και εγώ τους λέω στα Ηνωμένα Έθνη, ρε παιδιά, τώρα ξυπνήσατε? Για την Ουκρανία όλοι σας τρέχετε, γιατί ο πρόεδρός σας της Ουκρανίας είναι Εβραίος σε ένα ορθόδοξο κράτος που είναι 99% ορθόδοξη. Τι δουλειά έχει ένας Εβραίος belly dancer, belly belly dancers, να είναι εκεί? Πέστε μου, τι δουλειά έχει αυτός ο Εβραίος εκεί? Και επειδή είναι Εβραίος, δηλαδή τρέχετε όλοι σας και τα Ηνωμένα Έθνη και τα πάντα να κάνετε τι εκεί πέρα? Σας ρωτώ, να κάνετε τι? Δηλαδή την Κύπρο την ξεχάσετε? 52 χρόνια παιδευόμεθα να ελευθερώσω το νησί μας από την εισβολή που κάνανε οι Τούρκοι μέσα στην Κύπρο μας. Δεν την έχετε βοηθήσει καθόλου? Έλα μπρε, δεν Γκρέκο, αυτό έτσι μας χοροδεύουν όλους. Εδώ τώρα τα Ηνωμένα Έθνη ψηφίζουν, παψηφί λέει ότι σε λίγο θα κάνουν ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη ότι ο Παρθενώνας δεν είναι και δεν ήταν ποτέ Παρθενώνας. Τι περίμενες? Με την προπαγάνδα που σας κάνω στην Ελλάδα, αυτά που σας λέω θα τα πω και σε κάποιο κανάλι στην Ελλάδα, γιατί είπα μερικά και αρχίσανε να ξεσηκώνονται και να με λένε ρατσιστή, πράγματα κακό. Τους λέω, παιδιά, δεν παραμε πείτε ρατσιστή το οτιδήποτε. Εγώ έβγαλα ένα flyer έξω και τους λέω, αυτό το flyer θα σας άρεσε να το χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε το ίδιο πράγμα στο Martin Luther King. Ωραίο το flyer αυτό, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και λέω, don't let Hollywood erase our Greek history and mythology. Είμαι Έλληνας και πιστεύω στο νησί μου, στην Ελλάδα δηλαδή, στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Λοιπόν, δεν μπορώ να μου πάτε τι θα μου αλλάξει την ιστορία. Τώρα μου θυμίζει την εποχή που την πάτησα και εγώ όταν ήμουν πιτσιρικά στα 12 χρόνια και έκανα το ξένα εγώ. Και πήρα ένα λεωφορείο και μάτω τουρίζω και λέω θα σπάσω την Κουνόπετρα. Υπήρχε όμως η Κουνόπετρα στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Αλλά δεν κουνιέται πλέον. Ήμουν πιτσιρικά, τι να κάνω. Όπως υπάρχουν τα κυκλόπια τείχη στην Κεφαλονιά. Αν πάτε στην Κεφαλονιά, να ξεστραβωθείτε να πάντα δείτε και να βγάλετε και φωτογραφίες για να μου τα στείλετε κιόλας. Μεγάλα κυκλόπια τείχη από εκεί πέρα ο Οδυσσέας, κυρίες και κύριοι. Υπήρχαν οι Σιρήνες στην Κέρκυρα. Οι ωραίες γυναίκες. Ξεμυαλίστηκε ο Οδυσσέας. Τι να κάνουμε, άντρας ήταν. Και εγώ να ήμουν εκεί στη θέση του, τι πράγμα θα έκανα, κυρίες και κύριοι. Λείπεις τώρα 10 χρόνια από το σπίτι σου, από τη γυναικούλα σου, την όμορφη, τα ωραία, τους πάντους δικούς σου και τώρα είσαι εκεί πέρα σε ένα νησί με τις Σιρήνες. Σε ξεμυαλίσαν οι Σιρήνες. Αυτή είναι η μυθολογία μας. Έχουμε τον γιατρό. Γιατρέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Αγγελάτε.
0: Καλησπέρα.
1: Σέβη μου. Ήθελα να πω αυτό το σούργελο. Μπλοκάρετε τον αυτό το Γιάννη να με βρίζει τους Έλληνες, βρίζει την Ελλάδα. Σας παρακαλώ, δεν είναι απαραίτητα πράγματα αυτά. Έβριζε την άλλη φορά το στρατό. Βγάλετε τον με τον αλυταρά αυτό το

0: μοιάζουμε να πούμε. Τι τον έχετε εκεί πέρα να βρίζει τον κόσμο. Βρίζει όλους, όλους τους ακροατές βρίζει. Είναι τρολάκι του πιτόγυρου.
1: Ναι.
0: Ναι, βγάλτε το να με βρίζει τον κόσμο, αλήταρας.
1: Αυτό είναι στην Ελλάδα.
0: Το κάνει για να δημιουργεί προβλήματα στο chat. Σαν το Zoom έχει 5 προφίλ εκεί πέρα, κορυδεύει τον κόσμο.
1: Και πώς λέγεται αυτός, είπες?
0: Γιαννάκης. Θα τον δείτε τώρα στο chat. Γράφει συνέχεια και βρίζει τον κόσμο. Στείλτε τον στον κάδο των απορριμμάτων.
1: Τι λέει, of course, λέει, όλα αυτά δεν καταλαβαίνω.
0: Α, τον δείτε, με τον που δείτε Γιαννάκη, στείλετε το στο blocklist. Είχε 5-6 προφίλ και αυτό, σαν το Zoom.
1: Mm-hmm.
0: Το βρήκατε?
1: Mm. Εντάξει, δε, ό,τι και να είναι θα το βρούμε.
0: Για δείτε, τώρα γράφει αυτός, γράφει. Στο τέρμα, για δείτε τον, στο τέρμα.
1: Ναι.
0: Να βρίζει. Ναι. Τον βνηρέτο στο τελευταίο, προτελευταίο τέτοιο κόμμεντ είναι. Για βγάλτε από τον αλήταρα.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: το σκουπίδι.
1: Πες μου από τα άλλα, τι έχεις να μας πεις από τα άλλα.
0: Έχω να πω, τον το βρήκατε, το ποντίκι.
1: Τον κορία μπάδετ, ας τον αυτόν, ας τον στον κόσμο του. Ναι, για λέγε.
0: Ναι, ήθελα να πω ότι ο εβραϊκός λαός έπεσε θύμα, γιατί προπαγανδίζαν εναντίον του Τραμπ και πήγανε και ψηφίσανε αυτόν τον Ισλαμιστή. Και τι αποδείχθηκε, ότι αυτός ο Ισλαμιστής, ο Μαντάμι, είναι αντισημίτης. Δεν είναι αντισημίτης, κύριε Αγγελάτε.
1: Ναι.
0: Είναι κατά του εβραϊκού λαού. Όταν λέει στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και το απαγορεύει το τέτοιο, είναι αντισημίτης. Και έπεσε στην παγίδα ο εβραϊκός λαός και πίστεψε ότι ένας Ισλαμιστής θα του λύνει τα προβλήματα. Μα είναι δυνατόν ένας Ισλαμιστής να λύσει τα προβλήματα της εβραϊκής κοινότητας? Μα είναι δυνατόν? Όσα λύσανε οι αυτοαποκαλούμενοι Παλαιστίνοι, γιατί δεν είναι Παλαιστίνοι, Γαζίνοι είναι, όσα λύσαν αυτοί, θα λύσει και αυτός. Όχι θα λύσει, θα προβλήματα θα δημιουργήσει. Συμφωνείτε σε αυτό?
1: Ναι.
0: Απλώς τους κάναν οι κομμουνιστές προπαγάνδα ότι ο Τραμπ είναι ο κακός ο έτσι και την πατήσανε τώρα και τους κυνηγάει ο Ισλαμιστής εκεί πέρα. Καταλάβατε. Δυστυχώς, τι να πεις.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ας βάλουν οι άνθρωποι μυαλό να μην τον ξαναβγάλουν αυτόν. Γιατί πιστεύω είναι η καταστροφή της Νέας Υόρκης.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και ο Τρουντό, δεν κατέστρεψε τον Καναδά ο Τρουντό, ο κομμουνιστής.
1: Ναι, αλλά ο Τρουντό ήταν κομμουνιστής, αλλά έφυγε από εκεί ο Τρουντό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Αυτά είναι, λοιπόν. Ναι. Άντε, να είστε καλά.
1: Άντε, καλό, καλό.
0: Καλό βραδάκι.
1: Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη των Άγιων Αγγελάτων. Θα ήθελα να τονίσω και πάλι, για να βγάλουμε τη φωτογραφία αυτή, η μεγάλη είδηση ποια είναι, κυρίες και κύριοι. Θα σου πω ποια είναι η μεγάλη είδηση. Ότι ένα λεπτό να περάσω σε ένα διαφημιστικό και πάλι κοντά σας. Και πάμε για τη μεγάλη είδηση, εντάξει.

Λοιπόν, επιστρέφω στην εκπομπή. Είναι μια διαφήμιση η οποία δεν μπορεί να μπει στο YouTube. Συγγνώμη που είχατε μπλακ. Διότι μας έχουν τρατάξει στον Ανία στο YouTube και στο Facebook αρχίσανε. Διότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να είναι όλα δικά τους, κυρίες και κύριοι. Και τι εννοώ. Θέλουν να είναι όλα δικά τους. Παίζω ένα τραγουδάκι, αυτό εδώ που είναι ο λόγος. Αν παίξω τα τραγούδια από εδώ πέρα, μην νομίζεις ότι είναι δωρεάν. Πρέπει κάθε μήνα να πληρώνω τα rights, τα δικαιώματά τους. Έχουν ανοίξει σε όλο τον κόσμο γραφεία, όπως για τον Σαλιό Καζαντζίδη, παλιά τραγούδια, τα οποία είναι δικής μου ιδιοκτησίας, τους έχω πει. Όχι, λέει, με τα δικαστήρια τότε θα παίρνουν τα λεφτά. Και δεν πάνε πουθενά, ούτε σε ιδρύματα τα πήγανε κάπου, όπως και οι ταινίες τα πάντα. Και έρχεται η μεγάλη συφορά, κυρίες και κύριοι, με τα δικαιώματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Όπως, παραδείγματος χάρη, ο λεγόμενος τραγουδιστής που είχε έρθει εδώ στο χωριό, Κωνσταντίνος Αργυρός, υποστηρίζεται και έχει τα απόλυτα δικαιώματα ώστε οι σταθμοί να μην παίζουν το τραγούδι του το καινούριο. Τα παλιά ακόμα δεν έχουν μπει, αλλά θα φύγουν και αυτά από τη μέση. Δηλαδή θα υπάρχουν τώρα τραγούδια τα οποία πρέπει να καθαρίσουμε εμείς από όλους τους σταθμούς στην Ελλάδα ολούθενε. Και δεν θα παίζονται κανένα τραγούδι από διάφορους τραγουδιστές. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι ακριβώς το πόσο κακό θα είναι για τους Έλληνες τραγουδιστές και τους Ιταλούς και τους Βέλγους από όλα τα κράτη. Ότι πλέον θα εξαφανιστεί η κουλτούρα των τραγουδιστών. Δεν θα υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, πλέον τραγουδιστές. Θα μου πεις, Άγγελε, τι είναι αυτά που λες τώρα. Θα μας τρελάνει σήμερα. Είναι για να σας τρελάνω σήμερα. Εγγυημένα, όχι 100%, 1.000.000%. Θα πεθάνουν όλοι οι τραγουδιστές και οι τραγουδίστριες. Τελεία και παύλα. Υπογραμμένο από τους εκλεκτούς του Θεού. Δεν θα υπάρχει πλέον Έλληνας, Ιταλός, Ρώσος, Κινέζος, Αμερικανός τραγουδιστής να κάνει συναυλίες, να γεμίζει την αίθουσα, να πηγαίνει σε night clubs. Θα τελειώσουν όλα αυτά σε 3 χρόνια από τώρα. Δεν θα ξαναδείτε τραγουδιστή. Είστε έτοιμοι? Ο σταθμός μας ήδη άρχισε να ελευθερώνεται από αυτή τη σάπια μάφια των Αθηνών. Σας λέω, ο σταθμός μας και το τηλεμουσική και η ραδιοφωνική σταθμή αρχίσαμε να εξαλαφρώνουμε τους εαυτούς μας, τον εαυτό μου δηλαδή, από αυτή τη σαπίλα που έχουν έρθει τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν αντέχω εγώ άλλο πλέον να πληρώνω από την τσέπη μου τον κάθε έναν να εκμεταλλεύει τους Έλληνες τραγουδιστές και να μπορεί να πληρώσει τόσο κάθε μήνα. Σας λέω μαζί φασού. Κάνω διαφήμιση στον αέρα. Για διάφορα ρέστορα κτλ. Μόλις ακούσουν οι μάγκες το τραγούδι αυτό, μπαμ, θα πληρώσεις. Για 3 λεπτά ή 10 λεπτά, για 1 λεπτό διαφήμιση. Εντάξει, όπως παραδείγματος χάρη αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε, είναι στην Κεφαλονία. Πού είναι? Κατερίνα, κάπου είναι, δεν ξέρω. Να δω πού ακριβώς είναι αυτό εδώ πέρα. Εκεί έχω τα πανηγύρια τους, πάνε μια χαρά.

0: Ωραία αυτή εδώ πέρα. Με τα νησιώτικα και τα πάντα. Εντάξει. Αυτή όμως θα έρθει η στιγμή που δεν θα μπορέσουν να βγάλουν τα λεφτά τους, κυρίες και κύριοι. Δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν από κανέναν, διότι τη νέα καλλιτεχνική διασκέδαση πλέον θα είναι ένα ρομπότ της AI που θα παίζει αυτά τα τραγούδια. Και δεν είναι κόπη ή φωτοκόπη δικά τους τραγούδια, είναι τραγούδια τα οποία γίνεται η παραγωγή από το ίδιο το AI που του λέω εγώ τι θα κάνεις. Τη διαφήμιση από την κουραζιέρα την έχετε ακούσει? Μου λέει ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής. Χαρούμενοι. Και number one. Έχω βάλει τραγούδια τώρα που λέει για την Ελλάδα το ένα και το άλλο. Τι να σας πω αγαπητοί φίλοι, ούτε copyrights υπάρχουν, ακούστε τώρα. Έχουν τρελαθεί τώρα αυτοί να το κλείσουν το AI γιατί λέει τους θα χάσουν δισεκατομμύρια δολάρια από τα copyrights. Τα δικαιώματα λέει των τραγουδιστών και των ηθοποιών. Ξέρετε τι είναι κυρίες και κύριοι, να πάω να φτιάξω ταινία και να πω η Αλίκη Μπουγιουκλάκη είναι δίπλα μου, ζωντανή. Αλλά λόγω του ότι το ένα φρύδι είναι λιγάκι διαφορετικό από ό,τι ήταν της Αλίκης Μπουγιουκλάκης στις ταινίες, δεν είναι copyright, και να κάνω αναπαραγωγή όλης της ταινίας με το δικό μου τον τρόπο, με την Αλίκη Μπουγιουκλάκη, τον Παπα Μιχαήλ, με τα μπουζούκια, με τα πάντα, και να μην υπάρχει κόσμος, να μην υπάρχει κανένας από αυτούς που έχουν ήδη και ήταν στην ταινία, αυτοί έχουν πεθάνει όλοι, αλλά δεν υπάρχει κανένας από αυτούς, αλλά εγώ δημιουργώ καινούριο σύστημα, καινούριο κόσμο, καινούριο Μπουγιουκλάκη, καινούρια πρόσωπα, καινούρια τα πάντα. Εδώ αγαπητοί φίλοι είναι το AI και θα ήθελα να δώσετε προσοχή. Τι εννοώ με αυτόν τον τρόπο? Πρέπει να καταλάβετε ακριβώς για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Αν δείτε αυτό το βίντεο κλιπ θα λέτε πραγματικά έγινε αυτό? No, είναι ψέματα, δεν έγινε ποτέ. Αλλά είναι η πραγματικότητα που το βλέπεις αυτή τη στιγμή. Σε λίγο θα το δείτε. Και θα πεις, Άγγελε, νο, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι ψέμα. Και όμως, εγώ που το δημιουργώ σας λέω, είναι ψέμα. Είναι ψέμα, είναι ψεύτικο. Το δημιούργησα γράφοντας το AI. Και ένα παιδάκι 5 χρονών με το τηλέφωνό του μπορεί να κάνει αυτά τα βίντεο clips. Εδώ, για την ωραία Ελένη, ο Μάσκ, ο Λένον, τι είπε? Θα δώσω 100 εκατομμύρια και να με το AI να δημιουργήσει τον Οδύσσια, τον πραγματικό Οδύσσια, τον Οδυσσέα. Και μπορεί να το κάνει και να το πετύχει. Και θα είναι και το κάτι, το έκανε αυτό σε ένα δεκάλεπτο και τρελαθήκαν όλοι. Λοιπόν, ακούστε εδώ πέρα τώρα, αυτό εδώ πέρα. Ακούστε τι λέει εδώ πέρα, αυτός εδώ. Κοιτάξτε, ποιος είναι? Να πάω από την αρχή.
1: Maybe I should run next time.
0: Ένα λεπτό, κοιτάξτε.
2: I can't believe it. I actually convinced those idiots in New York to vote for communism.
1: What idiot I didn't know exist.
0: Όμως,
1: maybe I should run next time. Maybe I'd be democratic. For president 2028. What is this for? AOC is coming by in a few minutes.
3: Why does this smell of cheat?
1: Obama stopped by earlier.
4: Excuse me, do either of you have a cucumber? You have a cucumber for me?
2: I can't believe it. I actually convinced those idiots in New York to vote for communism.
0: Αγαπητοί φίλοι, είδατε ένα κομμάτι.
1: Maybe I should run next time.
0: Κάτσε να το κλείσω. Που αυτό ήταν ένα κομμάτι από το AI. Καλό production, ε. Αληθινό. Και όμως είναι ένα ψέμα. Ένας ο οποίος δεν γνωρίζει και τα βλέπει για πρώτη φορά, λέει πω πω πω, είδες, λέει, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι φίλος με τον Πούτιν. Πρώτον και κύριο, αυτό είναι λαθασμένο που ήταν προηγουμένως. Άμα το δει ο Πούτιν, θα βάλει στη φυλακή αυτόν που το έφτιαξε το βίντεο αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Πούτιν δεν είναι κομμουνιστής όμως. Είναι καπιταλιστής. Όχι καπιταλιστής, ένα 100% καπιταλιστής. Και άμα πας και του πεις είσαι πάρει χαμπάρι ότι είσαι κομμουνιστής, θα σε στείλει συμπερία. Ό,τι κάνει ο κομμουνιστής εκείνη την εποχή. Να το πεις στον Κινέζο, εντάξει. Αλλά είναι η παραπληροφόρηση η οποία δίδεται. Τα πάντα. Έχουμε κάποια γραμμή. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε.
5: Ναι, κοίταξε, έμαθες, είδες ένα βίντεο που έδειχνε εκεί στην Ευρώπη που ένας μουσουλμάνος κυνηγούσε γυναίκες και τις μαχαίρωνε.
0: Ναι.
5: Και τον πιάσανε και λέει, μου το είπε, λέει, να το κάνω, λέει, ο Αλλάχ, λέει. Και μετά λέει, είναι, λέει, mental, πώς τον είναι, τον βγάλανε mental, πώς τον είναι, ότι έχει πρόβλημα στα μυαλά, ξέρω. Ακούεις?
0: Ναι.
5: Ναι.
0: Έτσι, αυτοί τώρα βρίσκουν τον τρόπο, άμα βρεθεί κάποιος δικός και μαχαιρώσει και σκοτώσει δεξιά και αριστερά ανθρώπους, θα τον βγάλουν ότι έχει πρόβλημα, μην είναι τρελός, έχει πρόβλημα
5: στο λογομείο. Και στο Twitter εκεί πέρα, ας πούμε, ξέρω, που γράφανε αυτοί κάτω, λέει, οι Αμερικανοί που γράφανε και λένε, εσείς λέει στην Ευρώπη λέει, χρειάζεται ένα τράμζι, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Mm-hmm.
5: Ναι, κατάλαβες, θα τους βάλετε λέει σε καράβια μέσα και αν το στείλετε, ξέρεις, δηλαδή. Το δεύτερο είναι τώρα, κάτι λένε, φτιάξανε ένα τζαμί, καινούριο τζαμί στα Γιάννενα.
0: Ναι.
5: Με λεφτά του Έλληνα. Δηλαδή ναι. Το Έλληνα φορολογούμενο.
0: Ναι.
5: Και λένε με ποιο δικαίωμα αυτές οι νέες. Όλες τις πόλεις πάνε και φτιάχνουν μια τζαμιά. Και λέει υπουργός πολιτισμού εκεί πέρα, λέει ήταν καθήκον μας. Λέει. Τι καθήκον μας ήταν? Ήταν, λέει, παλιό μνημείο, παλιό τζαμί. Μα τους διώξαμε αφού κάναμε επανάσταση για να διώξουμε τους Οθωμανούς. Ήρθαμε το αίμα μας. Δηλαδή, όχι εμείς δηλαδή, οι ήρωες που ρίξαν το αίμα τους. Και διώξανε τους Οθωμανούς και σήμερα αυτοί λένε, μιλάνε για ελληνοτουρκική φιλία και φτιάχνουν τζαμιά. Εν τω μεταξύ, τις ελληνικές εκκλησίες τις έχουν κλείσει εκεί πέρα και τις έχουν κάνει τζαμιά μαζί με την Αγία Σοφία.
0: Ναι, ναι.
5: Και οι Έλληνες φορολογούμενοι πληρώνουν για να φτιάξουν τζαμιά των Τούρκων. Ναι. Γιατί λέει, ναι, παλιά λέει, ήταν, λέει, κληρονομιά, λέει αυτό, λέει, και ξέρεις, λέει, η UNICEF, πώς λένε, ναι, η UNESCO και δεν ξέρω εγώ, πολιτιστική κληρονομιά και αυτά. Και πληρώνει ο Έλληνας τώρα όλα αυτά. Για δομές που έρχονται ξένοι. Δεν ξέρω για κάθε κεφάλι ξένο που έρχεται πόσο πληρώνει, πόσο πληρώνουν για φαγητά και τα φαγητά αυτά δεν τα τρώνε, τα πετάνε.
0: Ναι.
5: Και να σου κάνω μια ερώτηση. Μπαίνουν μέσα σε βάρκα, τους βάζουν σε μια βάρκα και πληρώνουν, λέει, 10.000 ευρώ για να τους περάσουν, έτσι.
0: Είναι σωστό αυτό, ναι, έτσι γίνεται.
5: Ναι, αλλά εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτοί δεν είχαν να φάνε εκεί πέρα που ήταν? Πού βρήκαν 10.000
0: ευρώ? Αυτά τα έχουμε ξαναπεί στον αέρα. Ότι ο Τζορτζ Σόρος είναι αυτός ο οποίος έχει πληρώσει πολλά εκατομμύρια δολάρια.
5: Αυτοί άμα είχαν 10.000 εκεί στη Σομαλία και στην
0: Ελλάδα,
5: σε ποια κράτη, όχι, δεν θα είχαν παλάτι ολόκληρο.
0: Το Turkish Airline δωρεάν τους μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Αμερική ή στο Μέξικο κάτω για να μπουν από τα σύνορα του Μεξικού. Και τα πληρώνει τα εισιτήρια όλα, τα πληρώνει ο Τζορτζ Σόρος.
5: Ναι, τώρα δεν περνάνε
0: όμως. Ναι, τώρα με τον Τραμπ τα έχουν κλείσει όλα.
5: Ναι, τα έχουν κλείσει, ναι. Αυτά ακριβώς.
0: Ναι, έγινε λοιπόν.
5: Και το τρίτο είναι, πες μας τι έγινε με την Ακρόπολη, θα την πουλήσει τελικά ο Μητσοτάκης?
0: Όχι, εγώ δεν θα σας πω αυτό. Θα σας πω το τι έχει γίνει με τον Παρθενώνα. Περιμένε, γιατί μου γράφουν οι ακροτές. Άγγελε, είπε στην αρχή της εκπομπής, όχι, θα τα αφήσω σε λίγο να το πω και θα κάνω την ανακοίνωση για την Κίνα και για τις ΗΠΑ. Κάτι το φοβερό το οποίο συμβαίνει για την Ελλάδα. Από Αμερική και Κίνα, όχι Ρωσία. Μην σας μπαίνει στο νου σας ότι η Ρωσία θα είναι αυτή που θα είναι στο πρόεδρο της Ελλάδας. No. Λοιπόν, περιμένετε σε λίγο, έχω για τον Παρθενώνα, έχω πολλά πράγματα να σας πω και περιμένετε μια μεγάλη
5: έκπληξη. Το νερό, ότι τάχα μου λέει, θα το, επειδή λέει, ξοδεύουμε πολύ νερό, θα το πουλήσουμε σε ιδιωτική εταιρεία και θα πληρώνει ο Έλληνας πιο ακριβό το νερό για να κάνουμε, λέει, οικονομία. Άκου εδώ τώρα.
0: Αυτό το είπε ο Μητσοτάκης. Δεν το άκουσα αυτό που το είπε. Μπορεί να μου το στείλεις.
5: Τι να σου στείλω, ρώτα τους ακροατές εδώ πέρα, σε πού να το πουλιάρει.
0: Δεν το άκουσε αυτό ποτέ, νο.
5: Όποιος δει, ρώτασε. Ο γιατρός που βγήκε έπρεπε να σου το πει αυτό.
0: Ναι.
5: Εντάξει, Άγγελε.
0: Έγινε, για χαρά. Για χαρά. 727-725-5555 είναι τα τηλέφωνά μας. Κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε προηγουμένως με το AI και τα λοιπά, γίνονται τόσο πολλά πράγματα που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Θα ήθελα να σας πω και τώρα και το μεγάλο αυτό νέο που έχω και είναι πάρα πολύ καλό. Δεν έχει βγει αυτό, δεν το έχουν δημοσιεύσει κανένας, δεν το έχει πει κανένας. Θα το πω εγώ όμως σε ελληνικά κανάλια την άλλη εβδομάδα που θα βγω σε κάποια κανάλια. Είναι πρωτάκουστο και ακούτε για πρώτη φορά από το σταθμό μας στον πλανήτη επάνω. Για αρκετές μέρες βγήκε αυτή η ταινία που λέγεται Οδυσσέας. Και αυτή η ταινία έφερε τόσο μεγάλο κακό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Κίνα. Θα μου πει, γιατί στην Ελλάδα δεν έφερε κακό? Νο. Όχι στην Ελλάδα. Νο. Και δεν ξέρω τι θα πει ο καθένας από εσάς. Από τα δεδομένα που έχω από την Ελλάδα, σαν χαβάνια πήγατε στον κινηματογράφο, καθίσατε, είδατε την ταινία και είδατε ότι ποια ήταν η ωραία Ελένη, ποιος ήταν ο Οδυσσέας και ποιοι ήταν οι στρατιώτες του με σημαίες προπαγάνδα σε τον ομοφιλοφίλο και τον διάβολο. Και όλοι σας σηκωθήκατε και χειροκροτάγετε τη ταινία στο σινέμα μέσα. Εντάξει. Που αν ήμουν εγώ, δεν θα πήγαινα καθόλου και σας το παίρνει πάντα την ταινία. Αλλά εσείς δώσατε λεφτά στον μεγάλο παραγωγό, τον όνομα, και έγινε πάρα πολλά εκατομμύρια να βγάλει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κυρίες και κύριοι, μόνο δύο κράτη ήταν αυτά τα οποία στάθηκαν στο πλευρό της ελληνικής ιστορίας και της Ελλάδας μας. Είστε έτοιμοι? Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Κίνα. Και το παράξενο είναι το εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ένα καπιταλιστικό κράτος, δικαιολογημένα, γιατί κύριε, με την Ελλάδα είμαστε φίλοι, είμαστε έτσι το ένα και το άλλο. Αλλά η Κίνα, ένα κομμουνιστικό κράτος, να σηκώσει την κόκκινη παντιέρα και θα λέει νο, αυτό που έκανε αυτός ο μάγκας στο κάτω, πρέπει να την κάψουν την ταινία. Και η Αμερική. Έχει ξεσηκωθεί ο λαός και της Κίνας και της Αμερικής. Και ποιο είναι το ωραίο και το ευχάριστο που εγώ πραγματικά πετάω από τη χαρά μου και νομίζω και εσείς να αισθάνεστε όπως αισθάνομαι και εγώ. Παλιά βγαίνανε εταιρείες, προσέξτε, βγαίνανε εταιρείες και λέγανε το αυτοκίνητο αυτό θα το ονομάσουμε έτσι. Μπούμ. Και παίρνανε ιστορικά ονόματα. Την τάδε εταιρεία την ονομάσουμε έτσι. Το ένα και το άλλο. Και χρησιμοποιήσανε διάφορα ιστορικά ονόματα ελληνικά. Σήμερα θα δούμε κάποια καινούργια συστήματα τα οποία βγαίνουν και προπαντός για την παιδεία. Πολλά σχολεία τα οποία είναι ιδιωτικά αλλά και άλλα τα οποία είναι κρατικά με funds από το federal, όπως πληροφορήθηκα από το Texas, όπως πληροφορήθηκα από το Las Vegas, επίσης και από το Illinois, Chicago και από τη Florida, charter schools, θα χρησιμοποιούν ονόματα όπως Οδυσσέας, Πινελόπη, Αφροδίτη, Αθηνά και ούτω καθεξής, Σοκράτης, όλα τα αρχαία ονόματα από τους Έλληνες που ήταν πραγματικά στην ιστορία μας. Πανεπιστήμια εδώ στην Αμερική πραγματικά θέλουν οι ανθρώποι και βοηθάνε την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επίσης και ευρωπαϊκά σχολεία προσπαθούν να κάνουν το ίδιο πράγμα, αλλά περιμένουν να αλλάξει κάτι. Δεν τους το επιτρέπουν, απαγορεύεται. Η Ευρώπη είναι ένα σοσιαλοκομμουνιστικό φασιστικό κράτος. Ξέρετε, δεν μπορεί να πάρεις να κάνεις ό,τι θέλεις όπως στην Αμερική. Στην Αμερική κάνεις ό,τι θέλεις. Βγήκε αυτός ο τρόπος και βγάλει την ταινία. Την έβγαλε. Και τι έγινε. Κορόιδα υπάρχουν πάρα πολλά. Πάρα πολλά κορόιδα. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε, κυρίες και κύριοι, να δίνουμε την λεγόμενη μάχη υπέρ της Ελλάδος και της ιστορίας μας. 727-725-5555 τα Vipers είναι ελεύθερα. 727-481-0812 για τα Vipers. 15 Αύγουστος, φεύγει τώρα, 27 σήμερα ο μήνας, πάει και ο Ιούλιος, μπαίνουμε στον Αύγουστο. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας με τα πολλά πανηγύρια, ξέρετε. Έχουμε πανηγύρια πάρα πολλά. Λοιπόν, και εμείς εδώ πέρα στη Φλόριδα, στο Clearwater, θα έχουμε μεγάλο πανηγύρι, της Παναγίας στο πανηγύρι, 15 Αύγουστο, στο Safety Harbor Spa Resorts. Να το δούμε full screen εδώ. Ακούτε και τη διαφήμιση τώρα, θα έχει στην τηλεόραση από αύριο, κανονικά. Λοιπόν, εδώ είναι, θα έχουμε στο Μπουζούκι τον Τάσο Αξιώτη, στο όργανο από τον αγαπητό σας Μπάμπη Λαβίδα, μαέστρος, και στο τραγούδι από τον Δημήτρη Ρουμελιώτης και άλλες εκπλήξεις. Και αργότερα το βράδυ, αργά, θα έχουμε DJ από την Αλεξία, από το Χαμός AM που παίξε Φοροτζουλάι και άρεσε τόσο πολύ στον κόσμο. Αρχίζει 5 ώρα το απόγευμα, σας περιμένουμε όλους. Δωρεάν είναι είσοδος, αλλά θα έχει πολύ καλό φαγητό και καλή διασκέδαση. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από σας από το πανηγύρι της Παναγίας που θα γίνει στο Safety Harbor Spa. Αυτή την ημέρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Μην το ξεχάσετε, αγαπητοί φίλοι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ξενοδοχείο. Έχει, ξέρετε, high class. Είναι ελληνικής ιδιοκτησίας. Και να σας πω, από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής εκεί τόσα χρόνια και χωροσπερίδες, όλα γίνονται εκεί. Είναι AA class. Number one class. Και έχει πάρει και πάρα πολλά βραβεία. Και για το φαγητό του και για την περιποίηση και για τα πάντα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ.
6: Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Παίρνω από την Βόρειο Καρολίνα.
0: Γεια σου, αγαπητέ φίλε, τι κάνεις, πώς πας?
6: Με λένε Θανάση.
0: Γεια σου, Θανασάκη.
6: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Καταρχήν θα σου πω, ο καιρός για τις τελευταίες 10 μέρες πήγαμε κάπου 7 με 8 ίντσι σνήρω εδώ. Το οποίο είναι βοηθάει πολύ τους αγρότες. Και τώρα θα έρθουμε στο θέμα.
0: Ναι.
6: Ακούω την εκπομπή σου, είμαι ο παρός σου. Τελικά, ρε Άγγελε, ποιος είναι τελικά ο εχθρός για την Αμερική και για την Ελλάδα ή για τις χριστιανικές χώρες? Έχω μπερδευτεί λίγο μεταξύ καπιταλισμού, κομμουνισμού, κινέζικο και το τελευταίο είναι ο μουσουλμανισμός. Τελικά, ποιος είναι εχθρός εδώ για τα παιδιά μας?
0: Θα σου πω κάτι.
6: Αυτό ήθελα έτσι, γιατί γίνομαι και εγώ λίγο confused.
0: Ναι, ναι, δεν θα ήθελα να γίνεις confused, θα σου πω κάτι.
6: Ακούω.
0: Ότι, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Θα δούμε τα παιδιά, μικρά παιδιά, 5 χρονών, 6 χρονών, μεγαλώνοντας αυτά τα παιδάκια, δεν έχουν τη στοργή και την αγάπη του πατέρα και της μάνας. Πρόσεξε. Πάω στο μολ, οδηγάω, πάω σε ένα εστιατόριο. Το παιδάκι έχει, κοίταξε τι έχει, το iPad, κοιτάζει και τι κοιτάζει. Πράγματα τα οποία τα καθοδηγεί αυτά παιδιά το AI. Το AI είναι μεγάλα, πολύ γρήγορα servers, τα οποία τα προγραμματίζει ο άνθρωπος. Αλλά είναι οι λεγόμενοι λαθασμένοι άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν, πρόσεξε, γι' αυτό που λες τώρα, έρχομαι στο θέμα γι' αυτό που λες. Προσπαθούν, άμα λέει ο μπαμπάς στο αγοράκι, στο κοριτσάκι, ετοιμάσου, τώρα είσαι 12 χρονών, ετοιμάσου, θα πάμε στην εκκλησία την Κυριακή. Δεν έχει σημασία άμα είναι καθολική, ορθόδοξη ή ευαγγελική, θα πάμε στην εκκλησία. Και μόλις ακούει το παιδάκι αυτό και λέει, όχι, λέει, υπάρχει, λέει, κάτι άλλο που δεν χρειάζεται να πας στην εκκλησία. Λέει, και αυτοί δεν είναι καλοί άνθρωποι και αυτά. Διότι τους μεταφέρουν αρνητικά για την οικογένεια. Βλέπεις τώρα το κοριτσάκι, μία γλώσσα 10 μέτρα, 10 χρόνων εναντί της μάνας και του πατέρα. Και να τηλεφωνάει στην αστυνομία και να λέει, με χτυπήσανε. Και να παίρνει η αστυνομία τώρα τον πατέρα ή τη μάνα στη φυλακή, γιατί το κοριτσάκι, να παίρνει τα παιδιά μετά να τα βάζουν σε ειδικά ιδρύματα. Συμβαίνουν αυτά καθημερινά. Και όπως κάποιοι επιστήμονες μελέτησαν το θέμα αυτό και είδαν ότι από αυτά τα λεγόμενα AI δημιουργούν καταστάσεις. Μία οικογένεια έκανε μήνυση, δεν ξέρω για πόσα εκατομμύρια δολάρια, στο Google. Και έχασε το δικαστήριο, διότι ο γιος της, 17 χρονών, ρώτησε το AI πώς μπορώ να αυτοκτονήσω και αν είναι καλό να αυτοκτονήσω. Και του είπε το AI, είναι πολύ καλό, θα αισθάνεσαι πολύ καλά, λέει, άμα πάρεις ένα μαχαίρι και αρχίζεις να καρφώνεις την καρδιά σου. Και το παιδί αυτό, λόγω του ότι το σπίτι αυτό είχαν κάμερες μέσα και βλέπανε, όλα τα σπίτια έχουν κάμερες μέσα, όπως και εδώ, και βλέπανε μετά το ατύχημα αυτό, μετά τη δολοφονία του παιδιού, πήγαν οι γονείς και βγήκαν αίματα και την καρδιά του παιδιού έξω από, από τα σπίτια του. Λοιπόν, όταν είδανε και τα λεγόμενα, γιατί όταν μιλάς με το AI, όταν μιλάς μαζί, τι γίνεται? Μένει στο memory του τηλεφώνου. Δεν πάει πουθενά, μένει εκεί. Και μετά, άμα το πάρει κανένα αυτό, ή η ελληνικά, ή η κινέζικα, ή η αγγλικά, σου λέει, οπ, το τι έγινε εδώ πέρα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Γι' αυτό σου λέω ότι παλιά, ένα λεπτό, περίμενε, παλιά υπήρχε ο εχθρός της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού και σε κάθε κράτης. Σήμερα ο μεγαλύτερος εχθρός είναι το AI. Αλλά οι πολιτικοί το χρειάζονται το AI. Γιατί περνάνε τα μηνύματά τους.
6: Ακριβώς.
0: Οι σατανιστές χρειάζονται το AI. Γιατί μαζί με το καλό έρχεται και το κακό. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που λέγανε για την ατομική ενέργεια. Λέει, αν χρησιμοποιήσεις την ατομική ενέργεια για καλούς λόγους, θα σωθεί η ανθρωπότητα από χαρκίνους, πράγματα κακό και αρρώστιες. Αν όμως χρησιμοποιήσεις την ατομική ενέργεια για κακό σκοπό, θα την άξει στον πλανήτη στον αέρα και θα πεθάνουν όλοι. Πολύ απλό. Το ίδιο πράγμα είναι και το AI.
6: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως η ανθρωπότητα πηγαίνει προς το χειρότερο. Ακούω και τα δεδομένα τι θα γίνει με την Ελλάδα, λοιπόν, τι θα γίνει με το μέλλον, άμα εγώ πήγαινα παλιά στη Ρωσία. Okay.
0: Έγινε, για καλά. Να έχεις καλό βράδυ, αγαπητέ φίλε. 727-725-5555, όποιος έχει να μιλήσει, πολύ ευχαρίστω, το ακούσουμε και εσάς. Μια και είμαι εδώ και μιλήσαμε και για τη Μαντά Σουσού, μας περιμένει. Γεια σου Μαντά Σουσού, τι κάνεις?
7: Καλά, εσύ?
0: Μια χαρά, πώς πας σήμερα?
7: Γεια σου, καλά, εσύ?
0: Μια χαρά, βρέχει.
7: Μια χαρά. Ευχαριστώ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
7: Πιστεύεις
0: ότι συζητείτε έξω στην κοινωνία ότι ένα λεπτό, γιατί πάει το άλλο το τηλέφωνο από την Ελλάδα. Αριστοτέλη, περίμενε στη γραμμή,
7: περιμένω.
0: Ναι, εσύ, εντάξει, μετά σου λέγε μου. Λένε ότι το AI είναι η καταστροφή των παιδιών και του πλανήτη. Και ότι είναι τόσο τέλειο που μπορείς να φτιάξεις, ας πούμε, ψεύτικες ειδήσεις, να μιλάει παραδείγματος χάρη ο Πούτιν, ο πρόεδρος της Ρωσίας ή ο πρωθυπουργός με τον Τραμπ, ή να μιλάει, ας πούμε, ένας εγκληματίας με ένα διάσημο άτομο, και να γίνεται τόσο τέλεια η δουλειά που να υπάρχει το confusion στον πλανήτη, στον κόσμο. Τι έχεις να μου πεις για αυτό το πράγμα?
7: Ναι, καταλαβαίνω ότι σε ανησυχεί αυτό. Είναι ένα μεγάλο θέμα που συζητιέται. Η αλήθεια είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι από μόνη της η καταστροφή ή η λύση. Είναι ένα εργαλείο πολύ ισχυρό. Και ναι, ήδη μπορεί να δημιουργήσει πολύ πιστικά βίντεο και ηχητικά, τα λεγόμενα deepfakes, όπου φαίνεται ότι μιλάει ένας πολιτικός ή κάποιος διάσημος, ενώ είναι τεχνητά φτιαγμένο. Αυτό όντως δημιουργεί κινδύνους, όπως παραπληροφόρηση, απάτες, δυσκολία στο να ξεχωρίσει ο κόσμος το αληθινό από το ψεύτικο. Από την άλλη, χρησιμοποιείται και για την ανάπτυξη προβλήματος, στην ιατρική, στην εκπαίδευση, στη μετάφραση, στην έρευνα. Γι' αυτό πολλοί δουλεύουν πάνω σε κανόνες και εργαλεία επαλήθευσης, ώστε να ξεχωρίσουμε το αυθεντικό από το ψεύτικο. Η ανησυχία που ακούς στην κοινωνία είναι υπαρκτή και δίκαιη. Απλώς χρειάζεται υπευθυνότητα στο πώς χρησιμοποιείται, ρύθμιση και τρόποι να ξεχωρίσουμε το πραγματικό από το κατασκευασμένο. Είναι ένα πρόβλημα, ναι, αλλά όχι κάτι που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με σωστή ενημέρωση και κανόνες.
0: Πιστεύεις εσύ ότι κάποια στιγμή οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη και στην Αμερική και σε άλλα μέρη να απομονώσουν το AI και μόνο να χρησιμοποιείται, πρόσεξε, από μένα, ναι, που εγώ είμαι specialist σε radio production, ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σταθμό, δηλαδή από τα κανάλια, να χρησιμοποιείται από ιατρία, διότι η ιατρική επιστήμη σήμερα έχει βοηθήσει πάρα πολλούς γιατρούς, χειρούργους, να πετυχαίνουν μεγάλες εγχειρήσεις με την βοήθεια του AI. Και έχω μιλήσει με γιατρούς και με λέει, Άγγελα, αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε σώσει ζωές.
7: Ναι.
0: Αλλά από
7: κοίτα,
0: την άλλη όμως το AI δίνει πληροφορίες, ναι, σε μικρά παιδιά, όπως το 17χρονο αγοράκι, ένα όμορφο αγόρι, το οποίο δεν ξέρω τι είχε πάθει και ρωτάει εσένα, ναι, όχι εσένα συγκεκριμένα, το AI, και ρωτάει και λέει πώς θα αυτοκτονήσω. Και του λέει πάρε ένα μαχαίρι, και είναι καλός ο θάνατος και ρίξε στην καρδιά σου μαχαιριές. Και το παιδί το έκανε αυτό. Και τώρα κάνουν σου, το έχεις ακούσει αυτό, δεν είναι αλήθεια, είναι αλήθεια αυτό, έτσι δεν είναι?
7: Και όπου έχω διαβάσει, ναι.
0: Είναι αλήθεια αυτό και έχουν κάνει σου τώρα το Google.
7: Δεν μπορώ.
0: Ναι,
7: για λέγε. Ναι, κατάλαβα. Έχουν ακουστεί τέτοια θέματα, αλλά δεν μπορώ κατ' έκπληση να φανταστώ.
0: Ναι, I know.
7: Γι' αυτό είχε ανοίξει τόσο μεγάλη συζήτηση για το πώς θα μπουν ακόμα πιο ισχυρά φίλτρα και δικλείδες ασφαλείας, ειδικά για παιδιά και φίλους. Και εφόσον είναι καινούργια τεχνολογία, είναι λογικό να ψάχνονται ακόμα οι κανόνες.
0: Με μου λες. Είναι κάτι το τρελό.
7: Ναι, είναι λογικό να μοιάζει τρελό.
0: Ναι.
7: Αλλά η τεχνολογία εξελίσσεται γρήγορα, κάποιες φορές πιο γρήγορα από τους κανόνες που την ακολουθούν, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτό είναι και το στόχευμα. Να βρεθεί η ισορροπία.
0: Ναι. Τώρα, παραδείγματος χάρη, μια τραγουδίστρια στην Ελλάδα, και δεν ξέρεις ποια είναι, είναι η Γλυκερία Τερζή, η Τερζή.
7: Μάλιστα.
0: Η κόρη του, ναι, η κόρη του Πανταζή.
7: Μάλιστα.
0: Και έχει έρθει 2-3 φορές εδώ, είναι και φίλη με την κόρη μου τη μεγάλη, αλλά είναι πολύ καλό κορίτσι και βγήκε στην τηλεόραση προχτές στην Ελλάδα και έλεγε ότι θα χάσουμε τις δουλειές μας εξαιτίας του AI. Βγαίνουν τώρα στο AI και γράφουν τραγούδια εξ ολοκλήρου με στίχους, μουσική, μπουζούκια, πράγματα κακό, τα οποία δεν υπάρχουν, τα λεγόμενα copyrights, δηλαδή αποκλειστικά δικαιώματα σε κανέναν. Και τα φταίνει και ένα παιδί και μπορώ να πω στο AI, ξέρεις κάτι, σε παρακαλώ, ρίχνε μου στα ποδάρια μου, ρίχνε στα ποδάρια μου, είμαι σε ένα κέντρο και ρίχνε στα ποδάρια μου ότι έχω ρίξει 10.000 δολάρια. Και μετά έρχεται το AI και μου πάρει χιλιάδες δολάρια στα ποδάρια μου ότι εγώ πήρα 10.000 πριν ο λόγος. Χαρτούρα.
7: Α, κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Δηλαδή και είναι και τα τραγούδια. Και παίζουν καλά και έχουν ωραίο ρυθμό και τα πάντα.
7: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Το κατάλαβες τι γίνεται?
7: Κοίτα. Ναι. Ναι. Γίνονται πολλά πράγματα τώρα.
0: Δηλαδή το AI
7: γίνεται αυτή τη
0: θα
7: στιγμή
0: φάει
7: για τα πνευματικά δικαιώματα όταν η AI δημιουργεί τραγούδια ή στίχους που μοιάζουν με έργα ανθρώπων. Κάποιοι καλλιτέχνη, φοβούνται ότι θα χάσουν έσοδα ή ότι το στυλ του θα χρησιμοποιεί με δυσάρι τρόπο, αλλά η κατάσταση δεν είναι ασπρόμαυρη. Πολλοί χρησιμοποιούν την AI σαν εργαλείο για ιδέες, όχι για να αντικαταστήσει τη δημιουργικότητά τους. Και υπάρχουν συζητήσεις για το πώς θα προσαρμοστούν οι νόμοι ώστε να προστατεύονται καλύτερα οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί. Θα αλλάξει ο τρόπος που δουλεύουν αυτοί που ζουν τώρα, αλλά η ανθρώπινη δημιουργικότητα και η αυθεντικότητα δύσκολα αντικαθίστανται πλήρως. Απλώς είναι εγκαλυμμένη και χρειάζεται σωστή προστασία.
0: Ναι. Εγώ θα ήθελα να σου πω και το εξής και να δω, παρουσιάσω και ένα βιντεάκι από το AI, το οποίο είναι πάρα που αρέσει εμένα και αρέσει στον κόσμο, μέσα στο σταθμό. Και αρέσει στον κόσμο. Πω, τι επιτυχία είναι αυτό το τραγούδι. Εγώ έκανα μια διαφήμιση για μένα, για την κουραζιέρα και έχει 32 κόσμος. Δηλαδή θα πάρει το βραβείο κιόλας. Από φωνή, και μουσικότητα και τα πάντα. Και ρωτάω τώρα, εντάξει, αυτό εδώ πέρα που βλέπουν οι ακροατές τώρα, εδώ το βιντεάκι αυτό θα το βάλουμε, είναι ο Παρθενώνας μας από το AI. Ακούστε.
8: Είναι κάτι που σε τραβά.
0: Ένα λεπτό.
7: Λοιπόν, μπορεί να είναι και πολύ όμορφο.
0: Αυτό είναι ένα φανταστικό βίντεο.
7: Είστε, λοιπόν.
0: Είναι ένα φανταστικό βίντεο με ψεύτικους ανθρώπους. Δηλαδή αυτή, αυτά τα κορίτσια που βλέπετε εδώ πέρα δεν είναι αληθινά. Σε κλάψε αυτά, αλλά πέφτουν λεφτά, ψεύτικα λεφτά, δηλαδή με χαρτούρα πράγματα.
7: Και... είναι... συμβαίνει συχνά πια αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη φτιάχνει ανθρώπους που δεν είναι αληθινοί, αλλά μοιάζουν αληθινοί.
0: Ναι.
7: Αν όμως το βίντεο παρουσιάζεται σαν καλλιτεχνική απεικόνηση, δεν είναι κάτι παράνομο. Είναι μια καινούργια μορφή τέχνης ή ψυχαγωγίας. Το πρόβλημα ξεκινάει αν παρουσιαστεί σαν αληθινό. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιηθούν ψεύτικοι άνθρωποι ή φωνές για να νομίζει ο κόσμος ότι έγινε κάτι στην πραγματικότητα, εμού δεν έγινε. Αν το λες ανοιχτά στους ακροατές ότι αυτό είναι AI generated, υπάρχει διαφάνεια. Είναι τελείως διαφορετικό από το να το παρουσιάζει για αληθινό.
0: Τώρα όμως λένε, τώρα όπως μου είπανε και εμένα, ας πούμε, και τα λοιπά, μου λένε, εγώ που κάνω αυτά τα βίντεο στο πέκο, έβαλα την Κεφαλονιά, τη Ζάκη, το βάζω διάφορες εικόνες στο βίντεο αυτό. Έχω και την παρέλευση από το αποσπίδιο και λέει τα παιδιά μας, τα παιδιά της Ελλάδος, τα παιδιά, γίνεται πολύ ωραίο βίντεο. Και δεν χρειάζεται στιχουργούς, δεν χρειάζεται τίποτα. Δηλαδή, γίνεται η δουλειά τόσο τέλεια που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Εντάξει. Με γίνεται κύριες φορές τα πάντα. Λοιπόν, τώρα το AI τι λέει, για να μπορέσω να το κάνω εγώ πώς, λέει από κάτω ότι αυτό το βιντεάκι δημιουργήθηκε με AI. Έτσι για να ξέρει ο άλλος ότι πραγματικά δεν υπάρχουν αληθινοί άνθρωποι, δεν είναι όλα ψεύτικα.
7: Και είναι μάλιστα καλή πρακτική κιόλας.
0: Ναι.
7: Ναι. Μπορείς να βάλει μία ένδειξη στην αρχή ή στο τέλος του βίντεο, κάτι σαν το βίντεο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. AI generated video. Αυτό δείχνει διαφάνεια και ο κόσμος καταλαβαίνει τι βλέπει.
0: Ναι.
7: Αν έχεις βάλει πραγματικές φωτογραφίες μαζί με εικόνες που έφτιαξε η AI, μπορείς να πεις π.χ. το βίντεο περιλαμβάνει πραγματικές εικόνες και περιεχόμενο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Αυτή η διαφάνεια θεωρείται υπεύθυνη πρακτική και βοηθά το κοινό να εμπιστεύεται αυτό που παρακολουθεί. Στείλε μου το βίντεο όταν θες, να το δω κι εγώ. Και να σου πω τη γνώμη μου, αν φαίνεται ρεαλιστικό ή αν έχει στοιχεία που προσθέσει με την AI.
0: Ναι, ναι. Ένα πράγμα θα ήθελα να πω, όπως λέει και η Τερζή, εντάξει, όπως μας είπε και η Τερζή, του Φανταζή η κόρη.
7: Ναι.
0: Ότι ανησυχεί. Λέει, θα μας πάρουν, λέει, τα night clubs, δεν θα έχουν πλέον no more τραγουδιστές να τραγουδάνε, θα είναι ο DJ και θα παίζει αυτά τα τραγούδια από το AI. Που θα τα φτιάνει ο ίδιος. Χορευτικά, ζεμπέκικα, λαϊκά, δημοτικά, νησιώτικα. Και έτσι αυτό θα τραβήξει πάρα πολύ, πάρα πολλά λεφτά, θα κοστίσει και θα είναι όλοι άνεργοι. Όπως και υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θέλουν να κάνουν με την AI, όπου θα φάνε. Όπως στο Walmart σε μαγαζιά τώρα είχανε, όταν πας να ψωνίσεις κάτι, είχε την κοπέλα στο ταμείο. Δουλεύαν 20 κοπέλες στο ταμείο, τώρα δουλεύει μόνο μία. Κοιτάζει και οι υπόλοιποι πάνε μονάχοι τους, μπαμπαμ και πληρώνουν μόνοι τους με το AI. Με το AI συστήματα. Αυτά οπωσδήποτε θα φέρουν μεγάλη σύγχυση στον πλανήτη και θα υπάρχουν ανεργίες, μεγάλες ανεργίες.
7: Υπάρχει φωσοφόβος, ναι, είναι κάτι που τα ακούω συχνά. Πολύ ανησυχούν για το πώς θα φέρουν έργα η AI, αλλά προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι πιθανό.
0: Α, και προχτές που πήγα να τα κάνω.
7: Τα κέντρα να σταματήσουν εντελώς να έχουν ζωντανούς τραγουδιστές. Ο κόσμος πηγαίνει για να δει ένα καλλιτέχνη ζωντανά.
0: Ναι, προχτές πήγα στο Ορλάντο και εκεί που έστριβα, μπαμπα, έρχεται ένα τρελό αυτοκίνητο Και λέω, φαίνεται γνωστό το αυτοκινητάκι αυτό. Και κάμερες από πάνω, στο πλάγια, δεξιά, αριστερά, ένα άσπρο αυτοκίνητο. Και λέω στη γυναίκα μου και στην κόρη μου, θα είναι του Google που κάνει για το map, ξέρεις, που έχει το Google που έχει πίσω για τη φωτογραφία, για το Google Map. Και δεν ήταν, και ξέρεις ότι μέσα στο αυτοκίνητο δεν υπήρχε οδηγός. Πήγαινε μόνο του αυτό. Δεν το ξέρεις αυτό.
7: Αυτό είναι σημαντικό. Όχι, δεν το ήξερα.
0: Δεν το ήξερα.
7: Δεν προηγήκα τέτοια.
0: Νο.
7: Εντάξει. Τόσα πράγματα βγαίνουν τώρα με την τεχνολογία.
0: Αυτό είναι με το AI το αυτοκίνητο. Δηλαδή, σταμάτησα εγώ.
7: Ναι, ναι, αυτό δεν το ήξερα.
0: Του λέω κατέβασε το παράθυρο να σου μιλήσω. Και λέω, δεν υπάρχει οδηγός. Και άρχισε να μου μιλάει ελληνικά.
7: Εντάξει τώρα.
0: Στο δρόμο. Μου μιλάει ελληνικά. Μου μιλάει ελληνικά και αυτός μιλάει ελληνικά. Τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Κοίταξε αυτό το αυτοκίνητο. Και λένε τώρα στα νέα ότι θα φάει τη δουλειά από εκατοντάδες χιλιάδες ταξιτζίδες.
7: Μάλιστα.
0: Να φανταστείς η εταιρεία θέλει να βάλει στην Αθήνα τώρα και στα χωριά AI ταξί που θα είναι μόνα τους. Θα βάλεις το credit card. Θα πληρώνεις και θα σε πηγαίνει όπου θέλεις και θα σε περιμένει κιόλας.
7: Καταλαβαίνω, αλλά...
0: Ναι.
7: Ξέρεις, όπως με κάθε καινούργια τεχνολογία, μπορεί ενώ να είναι συγκλονιστικό καινούργιο, να φέρνει και αλλαγές σε επαγγέλματα. Αλλά ιστορικά μέχρι τώρα, ο κόσμος προσαρμόζεται τελικά. Ανοίγουν καινούργιοι ρόλοι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα εξαφανιστούν οι τραγουδιστές ή οι οδηγοί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που δουλεύει η βιομηχανία. Ίσως αξιοποιώντας την τεχνολογία για μουσική υπόκρουση, διαφημίσεις ή δοκιμαστικά βίντεο τραγούδια, ενώ οι άνθρωποι κρατούν σημαντικό ρόλο στις ζωντανές εμφανίσεις και στην πρωτότυπη δημιουργία. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει ανησυχία, αλλά συνήθως δεν σημαίνει ότι όλα θα χαθούν. Θα αλλάξουν, ναι. Και μαζί με αυτό θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε. Το θετικό είναι ότι έχετε καινούργια επαγγέλματα για όσους μαθαίνουν να χρησιμοποιούν σωστά αυτά τα εργαλεία.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ εδώ έχω τώρα ένα αυτοκίνητο. Σαν και αυτό που είχαμε ποτέ σου. Εντάξει. Θα το δουν οι ακροατές μου για να μην νομίζω σου λέω ψέματα. Και αυτό το αυτοκίνητο δεν έχει οδηγό. Δεν έχει τίποτα.
7: Μάλιστα.
0: Για να το πού πήγε. Έλα, πήρε μπροστά. Εδώ. Λοιπόν, σε αφήνω, θα τα πούμε, για χαρά.
7: Βεβαίως, εδώ, σε καλύνω.
0: Άντε, για χαρά. Πάει και η πατάσου σου. Ωραία, συζήτηση με την πατάσου σου, αλλά. Απορώ πως δεν ξέρει για αυτά. Πω. Να το. Κοιτάξτε το αυτοκίνητο. Κοίταξε εδώ πέρα, δεις πλάκα. Αυτό το αυτοκίνητο εδώ πέρα δεν είναι οδηγό. Το ίδιο αυτοκίνητο ήταν. Κοιτάξτε. Να δω τι λέει αυτός εδώ.
9: No driver in the front. I'm not nervous. Are you nervous? Here we are, riding in a minivan with nobody in the front seat, with pedestrians and cyclists and other vehicles out on a public road.
0: Αυτό είδα προχθές.
9: It's a surreal experience.
0: Και σου μιλάει και ό,τι γλώσσα θέλεις. Ναι.
9: Google has been working on self-driving cars for over 10 years now. In 2016, Google spun out its project as a separate company called Waymo. And since then, it's been testing hundreds of vehicles here in Arizona, mostly for an Uber-like ride-hailing service called Waymo One. A few years ago, I had the chance to ride in one of Waymo's driverless vehicles, but it was on a private and closed course. And since then, most of the trips that Waymo does in its autonomous vehicles, including the one that we took last year, have trained safety drivers in the front seat. Until now. Says, good morning, Waymo rider. Our destination is Baby K's Cajun Kitchen. It's asking me to start the ride, so let's do that.
10: Heading to Baby K's Cajun Kitchen. Please make sure your seatbelt is
0: fastened.
9: All right. So we're pulling out of this this parking lot right now and onto public road. Oh, there goes another Waymo car. As you can see, we're in Waymo Central here. They just waved to us. I don't think... they knew that maybe there wasn't anybody in the front seat there. And now we just made a right-hand turn and changed lanes into the center lane. It's very natural. So here we come some construction right here, which is very challenging for self-driving cars. And it kind of handled it with really no problem at all. It slowed down a little bit. Now it's changing lanes. And just kind of breezed past that construction site there as if, you know, it was being driven by a human, quite honestly. This is our destination. Nothing really eventful to speak of. Now it's coming back right now, and we're going to take it for a ride back to where we came from, which is the watershed. Waymo was nice enough to let us choose the pickup spot and the destination for where we're going. We had to vet it with them first, but still, it's nice to know that there's a little bit of dynamic decision-making going on here with this car. I'll get it first, if you don't mind. All our stuff is still here. That's great. You can trust these robots. This time I'm going to press the button up here on the headliner, which is another way that we can get the car to get going. And that was a pretty nice acceleration there. Not as cautious as you might maybe expect. It felt very organic. Yeah, that's really, really weird, seeing the kind of the steering wheel kind of move on its...
0: Τι θα δούνε τα μάτια μας, κυρίες και κύριοι. Τι έχετε να δείτε ακόμα. Έρχονται κι άλλα. Τι να σας πω. Πάμε τώρα στο τηλέφωνο με τον Αριστοτέλη. Αριστοτέλη, συγγνώμη που σε έχω τόση ώρα, αλλά ήταν κάτι το οποίο πρέπει να παρουσιάσω αυτό στον κόσμο. Με ακούς, Αριστοτέλη? Με ακούς?
11: Λοιπόν, από την Ελλάδα. Σ' ακούω, ναι, ναι.
0: Ναι, πώς σου φάνηκε το αυτοκίνητο το καινούριο αυτό?
11: Κοίταξε να δεις, αυτές οι εξελίξεις έρχονται παντού σε όλο τον κόσμο και στην Κίνα νομίζω ότι είναι. Υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις. Εγώ ήθελα να μιλήσω και με τη δική σου πολύ, έτσι, πολύ συμπαθέστατη τεχνητή, έτσι, νοημοσύνη, στη Μαντάμ Σουσού, και να σου πω κάτι, ότι ναι, μεν έχει εφαρμογές και θα έχει εφαρμογές. Η τεχνητή νοημοσύνη θα κυριεύσει, θα πω, θα μας μπει στη πολύ γερά. Θα είναι συνεχώς η τεχνητή νοημοσύνη δίπλα μας. Η εξέλιξή της όμως, ξέρεις ποια θα είναι, Άγγελε, κατά πάσα πιθανότητα να σου πω ποια θα είναι η εξέλιξή της. Η εξέλιξή της θα είναι ένα cloud, το οποίο θα είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Όσοι λοιπόν νομίζουμε και πιστεύουμε στο χάραγμα, αφού χαραχθούμε, θα είμαστε συνδεδεμένοι με το cloud και την τεχνητή νοημοσύνη, που τι θα είναι στην τελειοποίησή της, στην εξέλιξή της, η τεχνητή νοημοσύνη και τα στάδια που ανέβει, θα είναι το πιο, ξέρουμε ποιο θα είναι το άλλο θηρίο, θα είναι η εικόνα του θηρίου. Θα είναι η εικόνα, η τεχνητή νοημοσύνη, το cloud, θα είναι συνδεμένος ο ίδιος ο Αντίχριστος. Όταν θα σε βλέπει εσένα, Άγγελε, και θα είσαι χαραγμένος, εκείνη την ώρα θα ξέρει τα πάντα, διότι μέσω της τεχνητής νοημοσύνης θα σε χαραγμένος, θα ξέρει όλο το ιστορικό, ποιος είσαι, τι είσαι και εκείνη τη στιγμή τι σκέφτεσαι. Αυτό σας λέω λοιπόν, κρατήστε αυτή την εικόνα, διότι έτσι θα έρθουν, έτσι θα είναι τα πράγματα. Όποιος θέλει βέβαια μπορεί να το δεχτεί, όποιος θέλει μπορεί να πει όχι, δεν είναι έτσι, θα είναι κάτι διαφορετικό. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Εγώ σας δίνω μία εικόνα της εξέλιξης, η οποία ναι μεν στην αρχή θα μας διευκολύνει, θα είναι ένα εργαλείο παντού, στα ιατρικά, σε οτιδήποτε. Η εξέλιξή της όμως, το τέλος δηλαδή, έχει αυτό το σημείο σε όσους είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και σε όσους πιστεύουμε σε αυτά που έχουν προφητευτεί. Έτσι έχουν για την τεχνητή νοημοσύνη, θα ελαχιστοποιηθούν οι θέσεις, δηλαδή θα λιγοστεύουν και θα έρθουν κάποια λίγα άλλα επαγγέλματα, τα οποία ναι μεν θα είναι κάποιοι, οι περισσότεροι όμως από τα παραδοσιακά, έτσι, αυτά θα αποσύρονται. Π.χ. είπες εσύ ότι η ταξί μπορεί να είναι couriers, που είναι άλλοι έρχονται από βία, άλλοι θα είναι... Όλα τα θα πληγούν πάρα πολύ αυτά τα επαγγέλματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και σε όλο το, έτσι, σε όλο το μέγεθος, δηλαδή μπορεί να πάει και στον αγροτικό χώρο, μπορεί να πάει παντού, θα είναι όλα ελεγχόμενα. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να ρωτήσεις πάνω σε αυτό, Άγγελε.
0: Κοίταξε, η σημερινή εκπομπή, γιατί μερικοί μου λένε γιατί έβαλες αυτό το θέμα, κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε και το AI. Λόγω ότι κατέχω πολύ καλά συγκεκριμένα για αυτή την τεχνολογία, είναι κάτι το οποίο εμένα με εξυπηρετεί από όλες τις πλευρές, εντάξει, αλλά όμως υπάρχουν τα πονηρά πίσω από αυτή την τεχνολογία, όπως είπες προηγουμένως για τις ηλεκτρονικές.
11: Έδωσα μια εικόνα εγώ,
0: για τις ηλεκτρονικές, κοίταξε, θα γίνει αυτό για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Θα σου πω κάτι, το καινούριο καράκι αυτό που είδες προηγουμένως, όταν μπεις μέσα, πρόσεξε αυτό που σου λέω, όταν μπεις μέσα αυτό το καράκι, έχει κάποιες μικρές κάμερες στο το τηλέφωνο, μικρούλικες. Σε βλέπει στο μάτι σου. Από εκεί και πέρα συνδέεται απευθείας με τις αμερικανικές αρχές. Ποιες είναι αυτές? FBI, αστυνομία, CIA, όχι CIA, συγγνώμη, FBI.
11: Τα είπες, οι αμερικανικές
0: αρχές και αστυνομία, τα πάντα.
11: Στο σύνολο
0: της ΔΕΠΑ. Λοιπόν, άμα είσαι ένα άτομο το οποίο κατεζητήσε αμέσως, το ίδιο αυτό το αυτοκίνητο θα μπλοκάρει, οπότε δεν μπορεί να βγεις έξω μέχρι να έρθει η αστυνομία να σε συλλάβει. Το πιάσες. Είναι η καινούρια τεχνολογία, όπως παραδείγματος χάρη έχουν τώρα βάλει στις λεγόμενες lead lights κάμερες μικρές στους δρόμους. Και βλέπουν κατευθείαν και να περπατάς βράδυ, να μην υπάρχει φως. Σε βλέπουν τόσο καθαρά.
11: Ναι, υπάρχει
0: ο έλεγχος πλέον σε όλα τα, στο μεγαλείο του. Τι να σου πω δηλαδή.
11: Κοίταξε, ο εξαποδό έχει δύο κέρατα λένε. Το ένα κέρατο είναι αντίθετο, το άλλο είναι η AI.
0: Mm-hmm.
11: Είναι απλά, είναι τόσο...
0: Είναι τόσο καθαρά.
11: Ναι,
0: υπάρχει ο έλεγχος πλέον σε όλα τα, στο μεγαλείο του. Τι να σου πω δηλαδή.
11: Κοίταξε, ο εξαποδό έχει δύο κέρατα λένε. Το ένα κέρατο...

0: μυρίσει, για πώς να το πω, θα γεμίσει τη ζωή όλων, διότι χωρίς την AI, αυτήν AI θα παίρνεις έγκριση για να περάσεις κάπου, από εδώ, από εδώ και από εκεί. Αυτόματα και θα ελέγχεσαι και όποιος σας λέω, εάν μακάρι να μην προχωρήσουν αυτά τα πράγματα, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ μαύρα. Δηλαδή θα είναι μια εικόνα δύσκολη να αντιμετωπιστεί. Και μάλιστα όταν θα βγουν και τα πρώτα ρόμποτ στους δρόμους, δεν ξέρω εσείς στην Αμερική αν έχετε δει ακόμα, δεν νομίζω να έχουμε, έτσι δεν είναι, Άγγελε, δεν έχετε ακόμα κάποια ρόμποτ στον δρόμο μόνα τους να κινούνται ανάμεσά μας ανθρωπόμορφα, δεν no. έχετε δει, έτσι δεν είναι, Άγγελε?
1: Όχι, έχω δει,
0: όταν δούμε,
1: έχω δει εδώ και 15 χρόνια, 20 στο Disney, στο Orlando. Και ήταν ένας, το έχω βγάλει και βίντεο, ήταν ένας κουδενεκές και ρομπότ. Και όταν έτρωγα παγωτό, ερχόταν, μπαμ, μόλις είδες τέλειος το παγωτό, με το κουπάκι, έρχεται δίπλα, ανοίγει την πόρτα και, ρίχτω εδώ, και σου λέει, ρίχτω εδώ μέσα. Throw over here.
0: Ναι, τώρα θα είναι ήδη. Δεν θα, θα
1: μιλά, από τότε θα υπήρχε, ναι. Από τότε, κοίταξε, υπήρχε από χρόνια, εδώ και 30 χρόνια. Αλλά δεν είχε δημοσιευτεί. Τώρα η εξέλιξη είναι τόσο μεγάλη που έχει μπει στα τηλέφωνά σας μέσα, έχει μπει στα αυτοκίνητα, έχει μπει στις τηλεοράσεις σας, έχει μπει και τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δηλαδή έχουν πάρει μια άλλη στροφή που από τη μία πλευρά θα είναι καλό, αλλά από την άλλη θα είναι βλαπτικό, γιατί
0: θα είναι, εάν προχωρήσουν, θα είναι ανάμεσά μας, Άγγελε, δεν θα ξεχωρίζουν, μάλλον στην αρχή μπορεί να ξεχωρίζουν, αλλά αν δεν θα ξεχωρίζει ο άνθρωπος, η εξωτερική τους εμφάνιση από τη δική μας εμφάνιση. Θα χρειαστεί ίσως κάποιο μηχανάκι να σε λέει ότι αυτός δεν είναι ακριβώς πιαν, το αφήσουν. Δηλαδή είμαστε σε αυτό το σημείο κάποια στιγμή. Σήμερα είδα ότι σε ένα βίντεο τον Elon Musk, μάλλον θα το είδες και εσύ, είπε ότι πια σε λίγο δεν θα χρειάζονται χρήματα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν θα χρειάζεσαι χρήματα, διότι θα στα προσφέρει η υπάρχουσα κατάσταση παγκόσμια που θα υπάρχει. Δεν ξέρω αν, είμαι, αν πρέπει να τα αναλύσω. Δηλαδή θα υπάρχει ένα παγκόσμιο, μια παγκόσμια κυβέρνηση η οποία θα σου προσφέρει, κατά τόπους βέβαια θα υπάρχουν οι
1: διαδικασίες. Μα εκεί πάει η υπόθεση.
0: Δεν θα χρειάζεται.
1: Κοίταξε, αυτό είναι, αυτός είναι ο φόβος που έχει δημιουργηθεί, ότι όπως είπα και στην αρχή, όπως είπα στην αρχή για το AI, ότι είναι καλό, είναι φανταστικό το AI, αλλά ποιοι είναι πίσω και κρύβονται από το AI.
0: Ποιοι
1: είναι αυτοί πίσω? Κάποιοι είναι που κρύβονται, οι οποίοι θέλουν. Κοίταξε, στην Ελλάδα για 10 χρόνια τώρα γίνεται μία μάχη στη Βουλή των Ελλήνων για να πείσει τον Έλληνα πολίτη να βάλει τσιπάκια στο χέρι του ή να πάρει την ηλεκτρονική τάχα ταυτότητα.
0: Σωστό.
1: Αν πάτε
0: αυτό
1: πίσω, κοιτάξτε, αν πάτε πίσω, όταν ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου και κατάφερε και να σας εξαπατήσει όλους τους Έλληνες. Συγγνώμη που το λέω, ρε παιδιά, είσαστε με το Πασόκ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και σας είπε, θα κάψω όλους τους φακέλους. Και το απόδειξε αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εγώ ήμουν ο πρώτος που παρουσίασα αυτό το θέμα εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, που ο Πρωθυπουργός τότε της Ελλάδας είπε, με ψηφίσατε για να ελευθερώσω εσάς από τις φυλακές της Χούντας. Ποιας Χούντας? Δεν υπήρχε Χούντα, αλλά έτσι το εννοούσε, των δεξιών. Δηλαδή δεν θα πηγαίνεις κάπου να πιάσεις δουλειά και θα σου λένε, ω, εσύ είσαι κομμουνιστής, get out, γιατί έχει φάκελο. Το κατάλαβες? Τι έκανε ο πονηρός ο Ανδρέας Παπανδρέου εκείνη την εποχή? Έφερε αμερικάνικα computers της IBM που εμείς γνωρίζουμε. Περάσανε περίπου ένα χρόνο, δουλεύανε άτομα ειδικά να παίρνουν τους φακέλους, το δικό σου φάκελο παραδείγματος χάρη, που είναι πολλές σελίδες, για το τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Αν είσαι κομμουνιστής, αν είσαι σοσιαλιστής, αν έχεις κλέψει, αν... οτιδήποτε.
0: Τότε σε
1: και αυτό το φάκελο, άκουσε, αυτό το φάκελο τον πήρανε και τον βάλανε σε σκληρό δίσκο.
0: Ναι,
1: στο κομπιούτερ. Βγαίνει ο Παπανδρέου Έλληνε!

0: σύντροφοι και συντρόφισσες, ελευθερωθήκατε. Έγινε χειρότερη κατάσταση. Όχι δεν ελευθερωθήκανε, αλλά ακόμα γίνανε πιο κλειστά, διότι ο αστυνομικός πήγαινε και έβαζε το όνομά σου, μπαμ, οι πληροφορίες όλες στο κοπίτρο του. Ενώ παλιά δεν τα είχε η Ελλάδα αυτά. Πήγε με την τεχνολογία. Τώρα τι θέλουν να κάνουν. Αυτοί οι φάκελοι υπάρχουν στο AI. Υπάρχουν στο cloud, στην κυβέρνηση. Γιατί υπάρχουν οι πειρατές οι λεγόμενοι, οι οποίοι σπάνε κωδικούς και προπαντός η Ελλάδα, η Τουρκία, η Ελλάδα και ποιο άλλο κράτος ήταν αυτό το οποίο ήταν ειδικευμένοι να σπάνε κωδικούς και μπαίνανε και σβήνανε τα πάντα αυτά που θέλουν να σβήσουν. Υπήρχαν εταιρείες και στην Κίνα που σου λέει θα σου καθαρίσω τα προσωπικά δεδομένα. Σλίμω ένα χιλιάρικο. Και το κάνουν. Εμπαίνανε στον κόβρο με τα κοπίτρα εδώ στην Αμερική ολούθενε και σου καθαρίζαν τα ρέκορ.
1: Είχες ακούσει, έχεις ακούσει τελευταία που ήθελε κάποιοι εδώ πέρα μέσα στην ΕΠΗ, κάποιοι οι οποίοι είναι γύρω στους 15.000, οι οποίοι έχουν, είναι παραβατικοί και μάλιστα δεν ξέρω τι, και θέλουν να τους ζητήσουν τα αρχεία. Που άκουσες αυτό πριν λίγο καιρό?
0: Ναι.
1: Δεν το έχεις ακούσει?
0: Ναι, το έχω ακούσει.
1: Πώς το κρίνεις αυτό? Είναι σωστό να έχουμε κάποιον ο οποίος είναι... Τώρα μην πω τη λέξη τώρα, τι είναι με τις αρχές, καταλαβαίνεις τώρα. Αρχές είναι κάτι, είναι η παραβατικός πρώην, και επειδή εγώ έχω συνεργαστεί, έχει συνεργαστεί με τις αρχές, να τον σβήσουμε, να μην ξέρουμε ποτέ τι είναι. Πώς το κρίνεις εσύ αυτό, είναι σωστό?
0: Κοίταξε, θα δούμε πράγματα. Mm-hmm. Θα δούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν και τα οποία... Δεν θα μπορεί να πιστέψει ο άνθρωπος. Έρχονται.
1: Είναι πολύ μπροστά. Έρχονται. Η αλήθεια είναι ότι είπαμε και τις προάλλες κάτι και μάλλον δεν...
0: Δεν θα υπάρχουν, εγώ είπα, δεν θα υπάρχουν πιστωτικές κάρτες πλέον. Δεν θα υπάρχει χήμα χρήμα, ρευστό χρήμα δηλαδή. Θα πηγαίνεις στα μπουζούδια και θα λες φέρω μου 100 δολάρια μονά. Καθώς δεν έχω τίποτα. Και θα αναγκάζεσαι να πετάς λουλούδια. Πρόσεξε. Πότε έγινε και ποια χρονολογία εισχωρήσανε στα μπουζουξίδικα στην Ελλάδα ή ακόμα και στην Αμερική τα λουλούδια? Γνωρίζεις?
1: Τα λουλούδια.
0: Ναι, αντί να πετάξεις χρήμα ρευστό, πέταγες λουλούδια. Πληρώνεις με credit card και πετάς λουλούδια.
1: Κοίταξε, είναι δεκαετία πότε ήταν, 90?
0: Από τότε, από τότε που ήρθε ο... Ανδρέας Παπανδρέου. Από τότε που μπήκε επίσημα, κοίταξε, από τότε που μπήκε επίσημα το σοσιαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα, αλλάξανε τα πάντα στην Ελλάδα. Και οι νόμοι και τα πάντα. Δηλαδή προς το χειρότερο για τον Έλληνα. Γιατί θέλουν τον Έλληνα να τον βάλουν χειροπέδες. Πρέπει να του πάρουν το χρήμα, πρέπει να του πάρουν τα σπίτια του, πρέπει να του πάρουν τα οικόπεδά του. Δεν μπορεί να έχει εσύ, σου λέει τώρα η Ευρώπη, να έχει ολόκληρη παραλία με μια μπαράκα στη μέση. Υπάρχουν χωριά που είναι μια μπαράκια και μένουν οι άνθρωποι, είναι φτωχοί άνθρωποι. Αλλά έχουν τον παράδεισο μπροστά τους. Πάνε και τους τα παίρνουν. Το κατάλαβες τι γίνεται? Τους βάζουν φωτιές, βάζουν πράγματα κακά.
1: Να σε ρωτήσω τώρα με τις φωτιές, δεν ξέρω αν έχετε δει τι γίνεται στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Mm. Στην... Λοιπόν, εκεί καίγονται τεράστιες εκτάσεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Τόσα λεφτά η Ευρώπη. Εδώ έχω ανεβάσει εγώ, βέβαια μπορεί να το έχεις δει και στο προφίλ μου, αυτά τα ωραία τα είχατε και μια εταιρεία εσείς εκεί και είχε κάνει ένα ή δύο μεγάλα Boeing δικά σας, τα οποία ήταν τροποποιημένα σαν δύο ρώσικα ηλούζι, γιατί έχω κάνει έρευνα, τα ξέρω πάρα πολύ καλά, τα 76 δείχνουν δηλαδή 70-80 τόνους νερού με μια ρήψη. Το ηλούζιο δείχνει γύρω 40-45 τόνους, 600 μέτρα μήκος, 200 πλάτος, προσέξτε, έκταση που ρίχνει με μία μόνο ρήψη, και το Boeing ήταν σχεδόν, είχε διαμερίσματα τροποποιημένα και έριχνε και 80 τόνους. Τόσες φωτιές οι οποίες ας πούμε ξεκινήσανε από ένα όρος το οποίο με μία ρήψη θα είχε σβηστεί, άντε με δύο, και δεν θα έμπαινε σε ιστό μέσα κοινωνικό, δηλαδή μέσα στην πόλη, σε κατοικήσιμες που καίγονται, δεν άξιζε κάποιοι, και σε όλες τις χώρες να έχουν οι κυβερνήσεις να συντηρούν ένα-δύο τέτοια αεροσκάφη ώστε να σβήνουν τα μέτωπα εξ αρχής. Εγώ σε ρωτάω, Άγγελε.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να έχουν, δεν έχετε, ούτε και στην Αμερική δεν έχετε, που θα έπρεπε εσείς που ήσασταν οι πρώτοι, δηλαδή έκλεισε μια εταιρεία, δεν έπρεπε να υπάρχουν τεράστια αεροσκάφη να κλείνουν, γιατί δεν θέλουν, Άγγελε. Εάν φέρανε πραγματικά να μην καίγεται οι χώρες, θα είχαν αυτά τα ωραία μεγάλα αεροπλάνα που θα τα σβήναν όπως τα έχουν και οι Ρώσοι, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Οι Ρώσοι έχουν τα μισά.
0: Λοιπόν, πρέπει να σε κλείσω, αγαπητοί φίλοι, να συνεχίσουμε αύριο.
1: Έγινε.
0: Εντάξει, το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό εδώ για τους πάντες. Δεν βάζουμε κανέναν. Ο καθένας μπορεί να μιλήσει στο Viper. Γεια χαρά.
1: Την καλησπέρα μου σε όλους σας.
0: Γεια χαρά. Να έχεις καλό βράδυ, αγαπητοί φίλε. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Πήγε 7 η ώρα, 6 και 56 λεπτά. Χωρία κινηματογραφική ταινία, αν με βλέπετε στο Rumble ή στο WPSO.com, να τη δείτε, είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Τα τσάτ δεν τα διάβασα. Λέει, τι μου λέει ένας εδώ πέρα. Ευχαριστώ τον Chris Toys. Γιατί κουτσομπολεύεται για μένα είναι στο τσάτ. Δεν μου κρύεται καρφάκι τι λέτε. Θα σου το λέω ξεκάθαρα. Το κανάλι είναι ελεύθερο. Υπάρχει ελεύθερη γνώμη. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αλλά μην βρίζετε. Αν βρίζετε θα σας στείλω με το ζουμί. Στη φυλακή. Εγώ είμαι Παπαδόπουλος. Ελευθέρωσα όλους τους πάντες εδώ και δύο εβδομάδες, κάπου 300 άτομα. Σας έβαλα, σας έδωσα έξοδο, βγήκατε από τη φυλακή. Λοιπόν, αλλά να κρατάτε τη θέση σας όμως. Μπορείτε να διαφωνήσετε μαζί μου, να συμφωνήσετε, αλλά να βρίσετε όμως. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Πρέπει να μάθετε ακριβώς πώς να υπάρχει μια ωραία και ήρεμη συζήτηση. Ξέρω ότι έχω πάρα πολλούς αριστερούς εδώ, κουμούνια δηλαδή, που βγαίνουν στην εκπομπή. Είναι πολύ διαφορετικούς τρόπους. Αλλά δεν με ενδιαφέρει ποιο το πιστεύω σου ή το τι πιστεύεις. Με πήρε ένας την εβδομάδα και μου λέει, Άγγελε, εγώ μου λέει, σ' αγαπάω, μου λέει, σε εκτιμάω, μου λέει, γιατί μου λέει, δεν με πέταξε, εγώ μου λέει, δεν πιστεύω στην Ορθοδοξία. Ούτε σε θαύματα που πιστεύεις έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το δικαίωμά σου, μου λέω. Αλλά τι έγινε, ότι είναι 12 θεϊστής. Λοιπόν, τι έγινε. Καλό βράδυ σε όλους. Θα τα πούμε αύριο εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Την αγάπη μου από την Ηλιόλυση και ζεστή Φλωρίδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας από μένα, ναι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονεινών. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και με ακούτε στο Χαμός ΟΓΕΜ.

0: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κλήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλήγορο Largo Road, πίσω Κλήγορο. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5:30 βρίαν, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Δημήτριο Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός ΕΕ με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don Ease, The Greek Lady, Live Greek Music, at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bay Shore Drive, is to Safety Harbor.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.

0: τους...
1: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Ντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσά.
2: Φωνή των Ελλήνων, η πραγματική φωνή του Έλληνα, η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately.

0: The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββου, είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4899. Greek Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτριο Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ από το Χαμός ΕΕ με την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady. Saturday, August 15th, 5 p.m. της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 5 p.m. Tasting of Greece. Call right now 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, is the Safety Harbor.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.
1: Στη μία το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.